Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

0: 104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.
1: Έρημος δρόμος ξεκινά στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

της γειτονιάς μας ο τρελός, όλα ανάποδα τα βλέπει μες του μυαλού του τον καθρέφτη, μες του μυαλού του τον καθρέφτη. Πάει στις κηδείες και γελάει στα γεννητούρια, πάει και κλαίει και όλα ανάποδα τα λέει, και όλα ανάποδα τα λέει. Στους πλούσιους τους αριστοκράτες δεν τους μιλά, με το έτσι θέλω, κι αλλού γυρνάει το κεφάλι, κι αλλού γυρνάει το κεφάλι. Όμως στους ταπεινούς διαβάτες τους βγάζει αμέσως το καπέλο, λες κι είναι άρχοντες μεγάλοι, λες κι είναι άρχοντες μεγάλοι. Θεέ μου,

της γειτονιάς μες ο τρελός, όλα ανάποδα τα βλέπει, μες στο μυαλού του τον καθρέφτη, μες στο μυαλού του τον καθρέφτη. Πάει στις κηδείες και γελάει, στα γεννητούρια πάει και κλαίει, κι όλα ανάποδα τα λέει, κι όλα ανάποδα τα λέει. Από το φούρνο του τσαλίκι έκλεψε κάποιος ένα βράδυ ένα καρβέλι από το κοφίνι και μάρτυρα πάνε τον τρελό στη δίκη. Και τον ρωτούν ποιος είναι ο κλέφτης και αυτός το φούρναρι τους δείχνει. Θεέ μου!

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
1: Έλα ρόδα και 30 φυλά, σου στενώ στη γιορτή.

Ζωή, μπορώ να σου μιλήσω, κάτι να σε ρωτήσω και θα σε αφήσω. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής, να μου μάθεις πώς να ζεις, να μην με προσπερνά κανείς. Αυτό θέλω, ερωτευτώ, χωρίς να λερωθώ, μη βαρεθώ και στεναχωρηθώ, να ηγηθώ χωρίς να παρεξηγηθώ. Μαντάμ, θέλω να γλιτώσω από τα αισθηματικά σαρδάμ, να γίνω σαν ποτέρ σε ασανσέρ που πάει μόνο πάνω, να μάθω να μην χάνω. Το πρωί θα με μποξέρ που ειδικεύει.

στην ποδιά πανέρια για να φύγει η μιζέρια. Ό,τι θέλεις θα σου δώσω, δεν θα σε προδώσω ποτέ. Πότε, πότε, πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαός τραγούδι θέλει ψέματα και τσιφτετέλη. Θα χειροκροτήσω με αντίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρτίλα, ερενίλα, μίλα. Με τόσο φως, γιατί δεν φεύγει η μαυρίλα.

μήνες. Πιστεύω και νηστεύω, ληστεύω το σόι μου. Θα ήταν αγένεια έξω από την οικογένεια. Λέω ψέματα για τον boy μου. Εντάξει ρε ζωή, δεν είμαι 1,90 και μια φορά σε είπα Λίντα. Λάθος. Φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανανιστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Σαν ό, δεν τρώω εγώ, είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχήμ. Πριν θα πάρω μοναχός μου, βγήκα δεύτερος κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου. Τέτοια χώρα εγώ δεν είδα, τέτοια όμορφη πατρίδα. Και ο Θεούλης ο δικός μου, ο καλύτερος του κόσμου. Η καλύτερη ράτσα, η μελάχρινη μου φάτσα. Τα ράτσα, μπουγάτσα και ντρόγκα. Ζητείτε vegan παπάς για μαθήματα γιόγκα. Θέλω ένα τραγούδι χωρίς τραύμα, μία συμμετοχή σε θαύμα. Θέλω να αλλάξω τον κόσμο, αρκεί να μην αλλάξω εγώ. Ας αλλάξει ο κόσμος. Ζητείτε διανοούμενος που θέλει να εφαρμόσει τις ιδέες του. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής και εγώ θα σε πληρώσω.

ιστορία. Δε φταίω εγώ, το σύστημα φταίει. Κόβει και τα μοιράζει, δικάζει, διχάζει. Δε φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου κάλος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Λυπάμαι, ζωή. Ζωή, φοβάμαι. Μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.

0: Κόπηκε το ρεύμα? Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο? Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας? Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
3: Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

απόψε πετάς. Πάνω απ' το νεφός που πνίγει την πόλη, πάνω από φίλους που χάσαμε όλοι, πάνω απ' αγάπες που φύγαν.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στην Νέαπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Ουχ, φτάσαμε!
5: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 2841-032-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
10: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 2841-0-22-142. Κρεοπολείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
11: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
12: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία. Κοπτικά μηχανήματα. Διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
13: Το καλοκαίρι στη Νεάπολη έχει ρυθμό. Έχει μουσική, έχει γιορτή, έχει μπύρα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέοι Νεάπολης σας προσκαλεί σε μια σούπερ βραδιά διασκέδασης την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 στον υπέροχο και δροσερό Δημοτικό Κήπο Νεάπολης. Μια μοναδική μουσική βραδιά με τους 1550 επισκηνής. Με ζωντανή μουσική, κέφι και την ξεχωριστή φιλοξενία των νέων Νεάπολης σας περιμένουμε σε μια μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή. Παρασκευή 17 Ιουλίου στον δροσερό κήπο της Νεάπολης. Τη μουσική θα ανοίξει το τοπικό συγκρότημα των Interlucent. Πυροβραδιά Νεάπολης 2026. Είσοδος ελεύθερη. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Εκεί που το καλοκαίρι συναντά τη μουσική.
14: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνίεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνίεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα.
15: με το Θάνο Κοροπίνια. Κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπίνια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
16: Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τα ξημερώματα ότι υπήρχε επικοινωνία με το Ιράν και η επιθυμία από τη μεριά του Ιράν να επιτευχθεί μια συμφωνία. Αλλά αυτή η επιθυμία έχει διαγραφεί και έχει υποθεί αρκετές φορές και έχει εκδηλωθεί μάλλον. Η δήλωση αυτή έγινε μετά τα διδυτικά αμερικανικά πλήγματα τη νύχτα στην περιοχή του Κόλπου, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας τόσο αμφιβολίες για το αν η Τεχεράνη αξίζει μια τέτοια εξέλιξη. Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One κατά την επιστροφή από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο κ. Τραμπ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Με κάλεσαν πριν από λίγο και θέλουν πολύ να κάνουν μια συμφωνία». Παράλληλα, πρόσθεσε: «Απλώς δεν ξέρω αν αξίζουν να κάνουν μια συμφωνία». «Θα απαντήσουμε πολύ δυνατά», είπε ο κ. Τραμπ νωρίτερα. Βλέποντας ότι η κυρία πάει να αποχαιρετήσει τα δεδομένα του κόλπου μετά από τις επιθέσεις που αποδόθηκαν στο Ιράν αντίον πλοίων του ασθενά του Ορμούζ. Αλλά και τα μερικά αντίπεινα τα οποία ακολούθησαν. Πραγματικά και κάτω δεν ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει και ποιος προκαλεί ποιον και ποιος ξεκινάει και να ακυρώνει την κυρία στις πλάτες. Ποιο θέμα είναι ότι γενικότερα στο πλανήτη υπάρχει μια κάποια ανησυχία γιατί η οικονομία ταράζεται, τα καύσιμα έχουν πάρει την ανιούσα ξανά και βλέπουμε τις τιμές να ανεβαίνουν σε μια περίοδο που ελπίζαμε ότι θα πέσουν. Και ξέρετε και όπως έχουμε πει και άλλες φορές ότι αν η τιμή σε ένα καύσιμο ανεβεί, τότε μια σειρά από ανατιμήσεις έπονται. Και επειδή η πλάτη του Ευρωπαίου πολίτη πλέον δεν αντέχει άλλες τέτοιες ανατιμήσεις και αυξήσεις, πρέπει οπωσδήποτε κάτι να γίνει, ούτως ώστε τα πράγματα να ηρεμήσουν και να επέλθει μια κάποια ισορροπία και μια κάποια ηρεμία στα οικονομικά ζητήματα που αφορούν τα πετρέλαια, τα διάφορα αέρια κτλ. Που πειράζονται πάρα πολύ από τον. Γενικευμένη αναταραχή εκεί στον Περσικό κόλπο. Καλά τα λοιπά. Καλημέρα. Είπαμε, δεν είπαμε, το πούμε τώρα. Το πούμε και τρεις φορές. Καλημέρα. Είναι προπαρασκευή σήμερα, ημέρα Πέμπτη. Ο μήνας έχει 9, είμαστε το μήνα Ιούλιο. Και τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε μαζί ραδιοφωνικά, στερεοφωνικά, ενημερωτικά. Με διοντολογία ασφαλώς να κυριεύει στη διάθεσή μας και πάνω απ' όλα με χρήσιμες κουβέντες στον αέρα. Σε λίγο θα μιλήσουμε με τον Δημήτρη Λούκη από την Ιερά Πέτρα για τα νέα του Νότου. Ακολουθεί η γκρίνια του Γιώργου Τουτουδάκη. Λίγο μετά από τις 9 μαζί μας ο Δήμαρχος ο Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης για θέματα τουρισμού, εικόνα της πόλης, εστίαση κτλ. Ενώ θα κλείσουμε μια βόλτα που κάναμε χθες στο Κουνάλι στα εγγένεια του Λογογραφικού Μουσείου Ρίζες Κρήτης και τη συλλογή του Μιχάλη Γουρδάκη. Είναι σπιτά. Μέχρι και εκεί έφτασε η χάρη μας ασφάλως. Καλημέρα στην κυρία Πέμπτη, 9 του μήνα Ιούλη, Αγίου Παγκρατίου, Ιερομάρτυρος, Επισκόπου Σταυρομενίου, τη μέρα δοξία μας σήμερα. Χρόνια πολλά στον Παγκράτιο και στην Παγκρατία. Ο ήλιος ανέτειλε 10 λεπτά μετά από τις 6, θα δύσει 50 μετά από τις 8. Καλημέρα να έχουμε και ας είναι καλή και με τα μετεωρολογικά στοιχεία τα οποία έχουν ήδη δημοσιευτεί στο φωνία.gr και μας προειδοποιούν για μία ακόμα ημέρα με αρκετά μελτέμια εκεί έξω. 32 βαθμοί στον Άγιο Νικόλαο, ενώ ενδέχεται να έχουμε και τοπικές βροχές στα ορεινά της Μεγαλονήσου σήμερα. Σε ό,τι αφορά τον Άγιο Νικόλαο, το πρωινό ξεκινάει με 25-26 βαθμούς Κελσίου, το μεσημέρι φτάσει και τους 34-35 με αίσθηση. Βροχή, ίσως έχουμε ασθενές βροχοπτώσεις στα βόρεια της περιοχής του Μαραμπέλου. Δεν νομίζω ότι θα κουμπάει η θάλασσα να πέσει η βροχή έτσι κι αλλιώς. Άνεμοι 4 με 5 μποφόρ. Μια μικρή εξασθένηση σήμερα διαπιστώνεται, αλλά όχι ότι την πάρουμε χαμπάρι. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως πάρα πολύ προσεκτικοί σε ό,τι έχει να κάνει με την πρόκληση πυρκαγιάς εκεί έξω. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τα μελτέμια είναι ο πιο καλός φίλος της πυρκαγιάς, οπότε προσέχουμε εκεί έξω. Να είμαστε πάρα πολύ συνεπείς και πάρα πολύ προσεκτικοί.

Super Wow Express G μόνο στο Μιλονάκι, ο οποίος είναι σε φάση να βρει ακόμα έναν οδηγό για να καταφέρει να εξυπηρετεί όλες τις ανάγκες του της πόλης του Αγίου Νικολάου, γιατί είναι πολλές οι ανάγκες και ο Μιλονάκης τέχει και δεν φτάνει. Οπότε θέλει βοήθεια, και αν είσαι φίλος του Τιμονιού και θέλεις να δουλέψεις σε μια επιχείρηση στην οποία έχεις τα πάντα, τότε ο Μιλονάκης είναι για σένα. Παντοπολείο Παραπολείο, Φωτός Μιλονάκης, πιάσε τη μόνη και οδήγησε την επιχείρηση σε ακόμα καλύτερα στοιχεία και αποτέλεσματα. Επιμείνω 51 στον Άγιο Νικόλαο, τηλεφωνική επικοινωνία στο 2841-021-711 για να κάνεις την παραγγελία σου. Εσύ η νοικοκυρά, εσύ ο νοικοκύρης, αλλά και εσύ ο επαγγελματίας εστίασης, εσύ ο επαγγελματίας γενικότερα που θέλεις φρέσκα βούτα και λαχανικά ή κάποια άλλα προϊόντα, ο Μιλονάκης είναι εκεί για σένα. 2841-021-711. Παντοπολείο Παραπολείο, Φωτός Μιλονάκης, τα έχει όλα και συμφέρει πραγματικά καθημερινά, γιατί έχει δυνατότητα να κάνει super wow προσφορές και super wow τιμές, αλλά και δώρα στον κάθε ένα και στην κάθε μία από εμάς. Μιλονάκης, έτσι όπως λέμε, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές και super προσφορές καθημερινά. Δοκιμάσατε τα μεγάλα κεράσια του Μιλονάκη, αυτά τα τραγανά τραγανά, είναι απόλαυση δεν είναι? Βάζει και λίγο στο ψυγείο για τόσο παγωμένα και είναι, ρε παιδί μου, το καλοκαίρι σε μία μπουκιά. Σε μία μπουκιά. Μην ξεχνάς τα κουκούτσια εκτός, ε. Είναι λαχταριστά εμένα, τα κουκούτσια δεν τα πίνουμε γιατί δημιουργούνται άλλα θεματάκια. Οπότε το νου μας να έχουμε. Το νου μας να έχουμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ελάτε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10, τηλεφωνικά δυνατά, στο 104,4 εδώ από τον Άγιο Νικόλαο. Πάμε αέρα μέχρι και τις 10 και συναντιόμαστε και μέσα στο διαδικτύο www.104fm.gr. Είμαστε μαζί και μέσα από τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες live24 και radio.gr. Μαζί και μέσα από το Facebook με εικόνα από το ραδιοθάλαμο ζωντανά και το chat στη διάθεση να γράψετε ό,τι θέλετε να μας πείτε. Καλημέρες, παρατηρήσεις, σχόλια, ό,τι θα θέλετε να μας πείτε, είμαστε εδώ να το καταγράψουμε ζωντανά και στο Instagram επίσης, αλλά και στο TikTok. Αρκετοί φίλοι και φίλες είναι ήδη εκεί, έχουν περάσει μια βόλτα, έχουν αφήσει μια καλημέρα. Περιμένω και τις δικές σας. Και η μέρα ξεκινάει δυνατά στερεοφωνικά από τον Άγιο Νικόλαο. Πάμε άρα μέχρι και τις 10. Καλημέρα μας.

Εδώ λοιπόν στον αέρα μας μέχρι και τις 10 ζωντανά από τον Άγιο Νικόλο και τους 104,4 είμαι ο Θάνος Χρομπίλιας. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Βρισκόμαστε στον μήνα Ιούλιο, το πιο ζεστό ημερολογιακά μήνα του χρόνου, έτσι όπως επισημαίνεται με βάση τα στατιστικά των θερμοκρασιών. Ζούμε μια εποχή η οποία μας

Ταιριάζει πάρα πολύ, γιατί δεν έχει πολλές εντάσεις καιρικών φαινομένων. Οπότε όλα είναι πιο ελεγχμένα και όλα πιο ήρεμα και πιο αντιμετωπίσιμα. Γιατί πάρα πολύ απλά δεν έχουμε την βαβούρα του χειμώνα με όλα όσα αυτός επιφέρει. Με τα καιρικά φαινόμενα για τα οποία ποτέ δεν είμαστε έτοιμοι να τα αντιμετωπίσουμε. Ακριβώς 20 μετά από τις 8 ακούσαμε την Άλεξη από το Ψάλτη με το δικό της μπαμπολέρο και ακολουθεί μία ακόμα μουσική επιλογή που φτιάχνει έτσι την πρωινή διάθεση για να έχουμε σύνδεση με τον Νότο και με τον Δημήτρη Τουρλούκη για να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει στην τοπική εκεί επικαιρότητα.

Σε πραγματική υποχρέωση του Δημήτρη Λούκη δεν μπορεί δυστυχώς να βγει στον αέρα να τα πούμε. Θα προκύψει κάποια άλλη στιγμή σίγουρα να μάθουμε τα νέα εκεί του Νότου. Πάντα είναι διαθέσιμος έτσι κι αλλιώς ο πολύ καλός φίλος και συνάδελφος. Οπότε μια ημέρα απουσίας δεν πειράζει, δεν του τη χρεώνουμε έτσι κι αλλιώς. Οπότε οκ. Έχει προτεραιότητα η δουλειά εκεί κατά τόπους. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Πάντως 104,4. Ακολουθεί σε λίγη ώρα ο Γιώργος Δουδάκης με την κρίνια του. Λίγο μετά από τις 9 θα είναι μαζί μας στον αέρα ο Μανώλης Μενεγάκης, δήμαρχος Αγίου Νικολάου, ο οποίος έχει απαντήσει αρκετά θέματα με αφορμή και ένα άρθρο το οποίο δημοσίευσε χθες για θέματα τουρισμού. Θέλαμε σχεδόν να μιλήσουμε με τον πρώτο πολίτη της πόλης για θέματα που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό, την εστίαση, τη διασκέδαση, όλα όσα γίνονται ή γίνονται με διαφορετικό τρόπο στον Αγίου Νικολάου και τι μπορεί ο Δήμος να κάνει για να τα αντιμετωπίσει όλα αυτά. Την εικόνα του παραλιακού μετόπου, γιατί ο πολύ ενεργός πολίτης και συνδημότης Χρήστος Τζόρτζης χθες παρουσίασε κάποιες φωτογραφίες περπατώντας στον παραλιακό του Αγίου Νικολάου και από τη μία και από την άλλη μεριά και κατέγραψε εικόνες οι οποίες πραγματικά δεν περιτείνουν τιμή για τον Άγιο Νικόλαο να είναι με αυτή την κατάσταση, με αυτή την εικόνα, τι ακριβώς γίνεται. Όπως επίσης μεγάλο θέμα με τις άδειες των καταστημάτων οι οποίες ακόμα δεν έχουν δοθεί από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και τι γίνεται με την ιστορία αυτή. Σίγουρα έχει να απαντήσει σε αρκετά θέματα ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, ο κ. Μανώλης Μενεγάκης, ο οποίος και χθες βρέθηκε και ο ίδιος στην εκδήλωση που έκανε ο Μιχάλης Γουρδάκης και ο γιος του Κωστής Νέσπτας στο Κουνάλι, στα εγγένεια του Λογογραφικού Μουσείου Ρίζας Κρήτης, εκεί όπου πραγματικά έδειξε ότι υπάρχει μια τάση ο κ. Μιχάλης να γίνει εκτός πόλης. Γίνει συχνά στα είπε σε εκείνες τις περιοχές, ήταν και πριν 15 μέρες λέει εκεί. Ήταν και δήμαρχος πολιτισμού ο κ. Πολυχρονάκη, ήταν και ο δήμαρχος τουρισμού ο κ. Μαυρίς, ήταν και ο πρώην δήμαρχος πολιτισμού ο Μανώσος Παιδιαδίτης, ήταν ο Μανώλης ο Πεπώνης από το εργατικό κέντρο και άλλοι αρκετοί πολλοί. Και όποιοι βρέθηκαν στο πανέμορφο μικρό χωριό στο Κουνάλι και είδαμε ίσα ίσα στο Νιχάκι και το υπέροχο βασίλεμα εκεί από τα ψηλά του Πάνω Μεραμπέλου. Μια αφορμή να βρεθείτε στον χώρο εκεί και να επισκεφτείτε και το λογογραφικό αυτό μουσείο, το οποίο πραγματικά θυμίζει στους ανθρώπους σήμερα πώς ζούσαν οι άνθρωποι του χθες.

Είχαμε και μια πάρα πολύ άσχημη εξέλιξη με το ψαρτοφεκά που αναζητώνονταν εκεί στα δυτικά της Κρήτης, στο Βραγκοκάστελο. Τελικά βρέθηκε νεκρός ο άτυχος ψαρτοφεκάς, 70χρονος, ο οποίος έκανε υπορύχια αλία στη θαλάσσια περιοχή των Σφακίων. Η τύχη του άνδρα είχε πάει για ψαρτοφεκό στη θάλασσα περιοχή του Βραγκοκάστελου, αγωνίζεται από την Τρίτη, προχθές. Με τον επισμό και την περισυλλογή Τσορού, το άτυχο 65χρονος βρίσκαν επιχειρήσει με σκάφος του και ναυαχοστικό του λιμενικού, αλλά και ένα αέριο μέσο της Frontex και αλευθικού, που ήδη από χθες συμμετείχε στην επιχείρηση ανέβρεσης του αγνοούμενου

27χρονος πήγε βρύχιο ψάρεμα στην περιοχή. Το βράδυ σύζυγός του δήλωσε στις αρχές ότι αγνοείται ότι δεν είχε πιονίσει μαζί της, οπότε και ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση ανέβεσης του μετά η κατάληξη το απόγευμα εχθές, όπου βρέθηκε νεκρός. Και είναι αυτό το γεγονός ότι η φύση τιμωρεί, ειδικά όταν την προκαλείς χωρίς βοήθεια, χωρίς συνοδεία, χωρίς να έχεις κάποιον μαζί σου για να σε βοηθήσει, για να σε συμπασταθεί σε μια δύσκολη στιγμή. Και πρέπει ασφαλώς να δείξεις μια συνέπεια όταν έρχεσαι αντιμέτωπος την φύση. Μεγάλη προσοχή και βέβαια πρόληψη για την κακιά στιγμή, η οποία δεν ξέρεις ποτέ πότε μπορεί να σου έρθει και με ποιο τρόπο μπορεί να σου χαλάσει έτσι την ιδέα που είχες και την διάθεση για να κάνεις το δικό σου χόμπι. Είμαστε εδώ, συνεχίζουμε, είμαστε εδώ και πάμε να πούμε την καλημέρα με τον δικό μας τρόπο, έτσι όπως λέμε, δύο συλλαβές στο μαραμπέλο, δηλαδή μήλο. Πλατεία Γενικολάου, πλατεία Νεάπολης, θέλα Γενικολάου. Και σήμερα είναι Πέμπτη και την Πέμπτη έχει το μήλο, έχει φρούτα, φοβερά και τρομερά φρούτα με σοκολάτα και ωραία γέμιση. Είναι τόσο λαχταριστά απ' έξω, ρε παιδί μου, που πραγματικά σε κερδίζει και μόνο η όψη του. Γι' αυτό λοιπόν και σήμερα φρούτα γλυκά από το μήλο. Πλατεία Γενικολάου, πλατεία Νεάπολης, θέλα Γενικολάου. Μήλο. Όπως λέμε, καλημέρα στον Άγιο Νικόλαο. Στην Νεάπολη, στο Μαραμπέλο. Μήλο. Ψωμάκι λαχταριστό, τραγανό φρεσκό, το έχει βγει μόλις λίγη ώρα πριν από τους φούρνους το μήλο. Ζυμωμένο με μεράκι, αγάπη και μυστικές συνταγές. Κάνω την κάθε στιγμή της ημέρας μας που συντεύεται με το ψωμάκι από τα μήλο να είναι, ρε παιδί μου, ό,τι πιο λαχταριστό παίζει. Αλλά σήμερα, όντας Πέμπτη, έχουμε φρούτα από τα μήλο. Γι' αυτό λοιπόν πηγαίνετε στα μήλο. Δεν θα τα πάρετε σε χαρτινή σακούλα που συνήθως βάζουμε τα φρούτα μας, θα πάρετε σε κουτάκι. Γιατί είναι διαφορετικά φρούτα αυτά από το μήλο, αλλά είναι τόσο πολύ ονειρικά φτιαγμένα και πάνγευστα που πραγματικά σε κερδίζουν με την πρώτη μπουκιά. Μήλο. Και την Πέμπτη στα μήλο έχουμε φρουτοσαλάτα. Υπέροχα φρούτα, υπέροχα γλυκά, υπέροχη νοσημιά, υπέροχη κάθε μπουκιά. Μπουκιά και μήλο πραγματικά. Έτσι ακριβώς όπως λέμε το καλημέρα στον Άγιο Νικόλαο και στη Νέα Πολύ. Μήλο με δύο συλλαβές. Το λες και χορταίνεις απόλαυση.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ουχ, φτάσαμε!
4: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
9: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
10: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
11: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κρητική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
10: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Γνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
12: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Εμάς δεν μας περιμένετε, γιατί ξέρετε ότι καθημερινά θα μας βρείτε εδώ ζωντανά τηλεφωνικά για 2 ώρες, 8 με 10, στην πιο παλιά, στην ακροβιότερη νομοκύρια ραδιοφωνική εκπομπή στο Ρασιώτικο Ραδιόφωνο. 8 με 10 κάθε πρωί, εδώ και 25 χρόνια, λέμε τις καλημέρες μας, τα σχόλιά μας, την ενημέρωσή μας και είμαστε σε μια επαφή καθημερινά για 2 ώρες. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας, είστε εδώ στον 104,4 και στα ανατολικά των FM στην Κρήτη. Το πρόγραμμά μας, επίγεια, κλασικά, ορθόδοξα, έτσι όπως πρέπει να είναι ένα ραδιόφωνο. Να το πιάνεις με το χέρι, να ακούς που και που και κανένα χατσαχρουτσά. Διαδικτυακά www.104fm.gr. Είμαστε μαζί ζωντανά και μέσω το Facebook, το Instagram και το TikTok. Καλημέρα σε όλες και σε όλους που πάνετε μια βόλτα από εκεί. Το Viber και το WhatsApp της εκπομπής διάθεσή σας για να στείλετε κάποιο βίντεο, κάποια εικόνα σε ένα συμβάν όπως είστε παρόντες, κάτι που έγινε, να το μας το περιγράψει και να μας το στείλετε. Γιατί είστε καλύτερα στην κράτα μας έτσι κι αλλιώς. 6944-460-295, το Viber και το WhatsApp της εκπομπής. 6944-460-295. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Και όσο έχουμε τον Τζόρτζι, πραγματικά τα έχουμε όλα. Μανώλη Τζόρτζι, πηγαίνω στο 32, περιοχή του Λογινικολάου, μηχανήματα εργαλεία σέρβις, μαρκούσια υψηλής πίεσης, ρουλεμάν, φιάλες υγραερίου, λάστιχα, πιεστικά, θαμνοκοπτικά και ό,τι χρειαζόμαστε για να είναι ο κήπος μας, το μπαλκόνι μας και η βεράντα μας πεντακάθαρη και τακτοποιημένη. Γιατί, okay, είχαμε την πρόταση από την προσωπική να καθαρίσουμε το χωράφι για την αυλή μας, αλλά αυτό δεν γίνεται μόνο μία φορά, θέλει διαρκή συντήρηση. Οπότε, περάστε μια βόλτα για ένα θαμνοκοπτικό ή για ανταλλακτικά θαμνοκοπτικού στο Τζόρτζ το Μανώλη. Πηγαίνω στο 32, προηγή του Αγίου Νικολάου, τηλεφωνική επικοινωνία στο 2-8-40-26-600. Μανώλη Τζόρτζης, ο στενός συνεργάτης όλων μας, γιατί πραγματικά τα έχει όλα. Το μόνο που δεν έχει, έχει γκρίνια. Αλλά εμείς έχουμε γι' αυτό τον Γιώργο Δουδάκη, ο οποίος είναι ήδη έτοιμος να βγει στον αέρα και να γκρινιάξει.

0: πράγματα από την πίνη βαλτιζή στον αέρα. Ήρθε και ο πολύχρωμος τώρα Γιώργος Τουτάκης για να μας πει τα δικά του και όλα όσα θέλει να σχολιάσει σήμερα που η μέρα είναι Πέμπτη, προ-Παρασκευή, 9 του μήνα Ιούλη. Έλα, Τουτάκη, αγρότη, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Εντάξει, αγρότης τώρα σχετικό σηκώνει τέτοιο χαρακτηρισμό.
0: Ασχολείσαι με τα αγροτικά. Διπαιδεύεσαι, ρε παιδί μου, με τα χώματα εκεί.
1: Με τα χώματα, με τα νερά, ναι, εκεί μπερδευόμαστε λίγο από εκεί για να ποτιστεί κανένα γκουράκι, ας πούμε, τώρα που τα μεγαλώνει σιγά σιγά, να ποτιστεί σωστά και κάνουμε διάφορες πατέντες για να ποτιστεί σωστά, διότι, ξέρεις, άμα αφήσεις απ' έξω από ανοιχτό νερό με τις πιέσεις που έχει, μπορεί να καταλήξει μέσα σε μια νύχτα να χύσει τον ποταμό κάπως σε κυβικά και σου βγει λογαριασμός σε αλμύρος που θα, σε αυτή την περίπτωση καλύτερα το αγοράσει το αγκουράκι πλειολόγος.
0: Όντως, ναι, αλλά όταν το τρώσε, ρε παιδί μου, το αγκουράκι και είναι από το δικό σου το χωράφι, έχει μία γεύση που δεν συγκρίνεται με κανένα άλλο αγκουράκι.
1: Καλά, ναι, αυτό σίγουρα. Γιατί ξέρεις και τι έχεις κάνει, τι έχεις βάλει, τι δεν έχεις.
0: Ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό. Λοιπόν, θυμάμαι τώρα, μιας και μιλάμε για ποτίσματα και για κήπους και για αγκουράκια, πριν από καμιά, τώρα είμαι 54. Στα 14, και μια 40 χρόνια, ναι, ζούσε ο σχολημένος ο παππούς μου, ο Μίτσος, της μητέρας μου, ο πατέρας, στη Νεάπολη, όπου είχε ένα κήπο εκεί, λίγο έξω από τη Νεάπολη, απέναντι ακριβώς από τη ΔΕΗ που την ξέρουμε εκεί στη Νεάπολη. Και πηγαίναμε μαζί και ποτίζαμε το απόγευμα. Λίγο πριν δύσει ο ήλιος, ποτίζαμε κάθε απόγευμα εκεί, κατά 4-5 ώρα. Πηγαίναμε στο χωράφι, πηγαίναμε στον κήπο να ποτίσουμε μέρα παραμέρα. Λοιπόν, και η όλη διαδικασία, ρε παιδί μου, μου έχει μείνει ακόμα. Πηγαίναμε, βάζαμε μπροστά τη μηχανή να βγάλει νερό από τη στέρνα, μια μηχανή τώρα δεν ξέρω τι, γκάμπα κούπα έκανε, τέλος πάντων παλιές αναλογίες μηχανή, και παλιό μοντέλο, μόνο και μόνο για να τραβήξει λίγο νερό από τη στέρνα, γιατί είχε ο παππούς μου στέρνα στον κήπο, ήταν διοργανωμένος, και κάναμε με τα χέρια τα αριάκια όπου το νερό έπεφτε και πότιζε τα φυτά τα οποία είχε. Ναι, έτσι, και μου έλεγε σύνθημα, άλλαξε το θάνο, και πήγαινα εγώ τώρα με τα χεράκια μια σαλιά πιτσιρικά σήμουνα και έκανα το τυχάκι έτσι για να αλλάξω τη ροή του νερού και να πάει, ξέρω εγώ, στις κολοκυθιές, μετά από λίγο το νερό να πάει στις μελιτζάνες, μετά από λίγο το νερό να πάει στα γκουράκια, στις ντομάτες τα λοιπά. Δηλαδή υπήρχε, ρε παιδί μου, χειρονακτική εργασία, το πάλευες μόνο σου το νερό και ήταν μυσταγωγία τότε για την ηλικία αυτή, να λες οποία και πότσα. Λες, έκανες κάτι σπουδαίο.
1: Έχει αλλάξει. Υπάρχει η διαδικασία, υπάρχει ακόμα. Δεν έχουμε πλέον καταπότες και την τσάπα. Εμείς είχαμε τσάπες.
0: Ναι.
1: Και κάναμε δεξιά-αριστερά το φραγματάκι για να πάρει.
0: Μπράβο, μπράβο. Ναι.
1: Τώρα πλέον έχει λάστιχα.
0: Ναι.
1: Έχει λάστιχα και είναι και οικονομία στο νερό, και γιατί δεν έχουμε και λιγότερο νερό από εκείνη την εποχή.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Ναι, αλλά ο μηχανισμός λίγο πολύ παραμένει ίδιος. Δηλαδή, αν θες να ποτίσεις με κάποια πίεση παραπάνω χρησιμοποιώντας, μπορεί να χρειαστεί να βάλεις μια ψηλή ψευτό αντιλία ή μια αντιλία, ας πούμε, είτε μηχανή είναι αυτή είτε, είτε ηλεκτρική. Δηλαδή λίγο πολύ οι λογικές είναι ίδιες, δεν έχει αλλάξει
0: η όλη φιλοσοφία, ναι.
1: Ναι, η φιλοσοφία δεν έχει αλλάξει.
0: Εν τω μεταξύ, τότε παίρναμε και τα ξυλάκια από το παγωτό που τρώγαμε. Είχαμε το δικαίωμα να φάμε 2 παγωτά τη βδομάδα. Οπότε ένα παγωτό ήταν σίγουρα ξυλάκι, το άλλο ήταν κανένα χωνάκι, καμιά μπάλα με παγωτό μέσα που κυκλοφορούσαν τότε. Οπότε τα ξυλάκια του παγωτού τα παίρναμε και κάναμε και αγώνες στα αριάκια, αν ήμασταν 2-3 παιδιά μαζί.
1: Ναι, μπράβο,
0: για το
1: ναι.
0: Ποιο ξυλάκι θα τερματίσει πρώτο. Και μετά τα ξυλάκια αυτά τα κάναμε και υπερπαραγωγή. Κολούσαμε οντογλυφίδα στο ξυλάκι με ούχου ή με κάποιον άλλο τρόπο που βρίσκαμε, ή με μια τρύπα και σφήνουν εκεί μέσα, και βάζαμε και χαρτάκια να κάνουμε πανί κτλ. Οπότε κάναμε υπερκατασκευές τότε για να παίξουμε και να περάσει η ώρα.
1: Ναι, τώρα, απλά πράγματα. Απλά ναι. Παιχνίδια που σου κάνουν, σε βάζουν στη φύση
0: έτσι,
1: μέσα. Δηλαδή, εγώ θεωρούσα και θεωρώ ότι αν το όποιο παιδί, μικρό ή μεγάλο, καινούργιο, νέο, αν δεν πιάσει χώμα να λερώσει τα χέρια του,
0: βέβαια. Αν δεν ματώσει γόνατα, πώς θα μεγαλώσει και αγκώνες, φίλε. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Θυμηθήκαμε τώρα όλο εκείνα τα παλιά. Έχασε που δεν είδε χθε το κουνάλι. Πολύ ωραία
1: η φάση. Τώρα εγώ πάλευα το δίκτυο για να ποτίζονται τα αγκουράκια.
0: Μα ρε φίλε, να πούμε, και έχει τόσο ωραία πράγματα και ο Νίσο Πιτάς στο μουσείο, και είναι τόσο ωραίο το μουσείο αυτό, και τόσο έτσι δροστική η σουμάδα, η δροσερή που μας κέρασαν τα γυαλελάκια, και το γλυκό το υπέροχο της Νεάπολης, και τα υπόλοιπα καλούδια που είχε εκεί.
1: Τώρα πότε θα είναι ανοιχτό?
0: Καθημερινά είναι ανοιχτό από τις 10 μέχρι και τις 6.
1: Και είναι ο ίδιος εκεί?
0: Δεν ξέρω αν θα είναι τώρα κάθε μέρα και ο Νίσουτας, είναι και λίγο μεγάλης ηλικίας, αλλά σίγουρα θα βρίσκετε εκεί πέρα για πολλές μέρες της εβδομάδας. Για να κατευθύνει.
1: Να τιμήσουμε με την επίσκεψη έστω μετά. Εντάξει, δεν γίνεται να μπάμε, αλλά
0: σίγουρα.
1: Την περίπτωση.
0: Είναι τώρα.
1: Πήγες εσύ.
0: Να πας και καλοκαίρι, όπου να δεις το ηλιοβασίλεμα, ξέρω εγώ, λίγο πριν δεις ο ήλιος απέναντι και είσαι προς τα Ερακλειώτικα, είναι όνειρο από το κουνάλι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Για τους πιο ρομαντικούς. Με τον Πεπόνι είσαι ίσα που δεν το προλάβαμε χθες. Είσαι ίσα. Την ώρα που είμαστε έτοιμοι να βγάλουμε κάτι φωτογραφίες, πέρασαν και 3-4x4 με σκύλους από πάνω και το ντεπόζιτο και μας χάλασαν την φωτογραφία. Το φωτοσούτινγκ.
1: Άλλη γροπιά.
0: Ναι, εν τω μεταξύ ο Πεπόνι δεν έχει ξαναπάει στα μέρη εκείνα. Και ενθουσιάστηκε. Ενθουσιάστηκε με τα.
1: Κύριε Πρόεδρε, είναι δυνατόν να πω. Καλά, τώρα τέτοια ώρα συνήθως αυτοκοιμάται.
0: Όχι, είναι πρωινό Πεπόνι. Έχει πάει τον καφέ του καφενείου αυτό. Τι λες.
1: Α, έχει πάει.
0: Βέβαια, Πεπόνι είναι αυτό.
1: Λοιπόν, να γκρινιάξω, μπορώ.
0: Αλίμονο.
1: Λοιπόν, έχουμε βαρεθεί να έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας πλέον να ασχολούμαστε, να φωνάζουμε για τις επικοινωνίες μας. Το τι συνέβη τις τελευταίες μέρες με τρία χωριά, με τους μέσα έξω ποτάμους και το Ρουσαγενό. Δεν μάθαμε τη βλάβη ποια ήταν, εν πάση περιπτώσει, γιατί αυτοί όταν οι υπεύθυνοι δεν μιλάνε, αλλά ξημερώματα Σαββάτου προς Κυριακή, πάβουν να λειτουργούν τηλέφωνα και ίντερνετ προς εκείνα τα τρία χωριά, με αποτέλεσμα τα δύο ταβερνία που είναι στους ποτάμους να μην μπορούν να κόψουν μια απόδειξη ή να πάρουν μια κάρτα.
0: Με το πώς, με τα εργαλεία αυτά που είναι στα
1: από λίγο πιο πάνω στο σπίτι του Κοκολάκη να μην λειτουργεί, άλλο λειτουργούσε αλλά δεν έστελε ο μετεωρολογικός σταθμός κλπ. Λοιπόν, πήραν κάμποσοι άνθρωποι από εκεί, πήραν τηλέφωνο και δώσαν τη βλάβη. Έπρεπε να καλέσω ο ίδιος τον τεχνικό διευθυντή του νομού εδώ στον Άγιο Νικόλαο του Κοινού, τεχνικό διευθυντή, να τον ενημερώσω για να κινηθεί η διαδικασία, διότι μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν τον είχε ενημερώσει κανένας εσωτερικά μέσα από τον ΟΤΕ για αυτή τη βλάβη. Η βλάβη αποκαταστάθηκε για την ιστορία χθες το μεσημέρι, μετά από δηλαδή από 3,5 μέρες.
0: Κρίμα. Υποτίθεται ότι αυτές οι διαδικασίες κινούνται πολύ πιο γρήγορα πλέον.
1: Ναι. Δηλαδή έχουμε καταντήσει αηδία πλέον για τον τρόπο και δεν είναι μόνο ο Κοσμοτέ που τα έχει κάνει όπως τα έχει κάνει εσωτερικά, αλλά και οι υπόλοιποι, και η Vodafone και η ΕΟΝ, πώς τη λένε τώρα αυτήν. Την τρίτη εταιρεία.
0: Την ΟΒΑ.
1: Τα έχουν κάνει σαλάτα τόσο στα βουνά όσο και στα λαγκάδια όσο και χαμηλά, που δεν βγάζεις άκρη ποτέ αν πάθεις μια οποιαδήποτε βλάβη. Δηλαδή απορώ πώς λειτουργούν τα συστήματά τους.
0: Ναι, μάλιστα. Δυστυχώς είμαστε στην περιφέρεια και στην περιφέρεια δεν δίνεται η σημασία η ανάλογη.
1: Ναι, αλλά παιδί, όταν να μας τα πάρουν να πληρώσεις εγώ και εσύ, και άμα ξεχαστούμε, δεν...
0: Καλά, εκεί είναι το μόνο σίγουρο. Το μόνο σίγουρο είναι εκεί.
1: Ο υπολογιστής που τα χειρίζεται κόβει.
0: Ναι.
1: Και επίσης δεν άκουσα ποτέ τόσα χρόνια όσες φορές που έχω φωνάξει για προβλήματα του είδους και στον ΔΔΕ αντίστοιχα χειρότερα, μην ξεχνιόμαστε. Να πούνε ότι ξέρω εγώ θα σας πιστώσουμε ένα ποσό αλφα, ας πούμε, ενίζει συγγνώμη για τη ζημιά που έχει τυπωστεί και για την ταλαιπωρία και όλα αυτά. Ποτέ. Το αλάχιστο του Πάπα έχουν όλοι αυτοί.
0: Το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Όντως αυτό το πράγμα συμβαίνει. Δυστυχώς. Ένα τροχαίο τώρα μου στείλε φωτογραφίες ο Μουτζάκης ο Νίκος. Έγινε ένα τροχαίο. Μία μηχανή βλέπω εδώ πέρα φωτογραφίες που μου στείλει. Στους κόμβους εκείνη η κολλάω από το ένα κόμβο στον άλλο κόμβο και όταν έβγαινε από τον παράδρομο του κημητηρίου το κλασική ιστορία δεν είχε το μηχανάκι να έρχεται και βγήκε στον δρόμο και το μηχανάκι τράκαρε πάνω στο αυτοκίνητο. Δυστυχώς προσέχουμε ρε παιδιά, προσέχουμε και τους παραδρόμους, προσέχουμε ρε γάμο.
1: Και εγώ μπροστά μου
0: κρίμα,
1: έγινε
0: κρίμα
1: μου,
0: ταλαιπωρούμαστε μετά.
1: Δηλαδή εδώ μέσα στην επιμενή του δεν ξέρω τώρα πώς ξεχάστηκε αυτός με τη μηχανή.
0: Ναι, ναι.
1: Και πήγε και έπεσε στην πίσω προφυλακτήρα ένας μικρός ενός γιοταχή αυτοκίνητου. Εντάξει, δεν έπαθε κανείς τίποτα. Αλλά...
0: Ναι, αλλά είναι ταλαιπωρία, είναι το όλο το στρες, είναι το όλο το άγχος, είναι η όλη η διαδικασία η οποία μπαίνεις μετά από ένα τροχαίο για να μαζέσεις τα σημάζευτα. Και είναι η γραφειοκρατία ου μπλέξει με τα θέματα τα τροχαία.
1: Ναι, ναι, εντάξει, το θέμα
0: πέρα
1: είναι
0: από το θέμα υγείας και τραυματισμού.
1: Δεν άνοιξε μύτη, δεν είναι εντάξει.
0: Ευτυχώς αυτό.
1: Τι έχει σκοπό να ρωτήσει το Δήμαρχο?
0: Πολλά και διάφορα τα οποία συμβαίνουν στην πόλη, στον παραθαλάσσιο μέτωπο. Εχθές φωτογραφίες του Χρήστου Τζόρτζη λιγάκι μας ανησύξαν όλους, γιατί είδαμε ότι υπάρχει μια παγωμάρα από το λιμενικό ταμείο για θέματα που επειδή δεν έχουν τακτοποιηθεί, τα φώτα, όλη αυτή η διαδικασία του παραλιακού μετόπου, οι άδειες οι οποίες ακόμα δεν έχουν δοθεί από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο σε αρκετά καταστήματα εστίασης κτλ. Νομίζω θα είναι μια χρήσιμη κουβέντα.
1: Τα κουτιά εκεί δεν κατάλαβα. Πας περίπτωση, αυτοί ξέρουν, αλλά δεν λειτουργεί έτσι ο φωτισμός.
0: Δεν ξέρω, για να μπαίνουν πάει να πει ότι έχει κάποια μελέτη από ειδικούς οι οποίοι ξέρουν πολύ καλά.
1: Ναι, από καλά, εντάξει. Μας, ναι, δεν είδα ποτέ να ρωτήσουν ειδικό στην περιοχή για το πώς να φωτίσουν κάτι. Το φωτισμός είναι τέχνη.
0: Βέβαια, καλά, αυτό το συζητώ είναι άλλη ιστορία. Είναι ολόκληρη σκηνοθεσία ο φωτισμός. Εδώ υπάρχει ολόκληρο Όσκαρ για τον φωτισμό.
1: Ναι, και υπάρχουν σχολές ειδικά και υπάρχει τεχνολογία να κάνεις ό,τι θες αρκεί να έχεις όρεξη να το κάνεις. Άμα είπαμε εδώ, βαριόμαστε που ζούμε, δεν γίνονται τα πράγματα έτσι από ένα σημείο εκεί πέρα. Δεν γίνεται καθόλου.
0: Αυτή η όρεξη, ρε παιδί μου, αλλά μάλλον έχουμε διαφορετικές όρεξεις τελικά. Δηλαδή ο ένας έχει όρεξη για το ένα και ο άλλος έχει όρεξη για το άλλο. Ούτε στην όρεξη δεν μπορούμε να τα βρούμε μεταξύ μας.
1: Μάλιστα κάποια στιγμή εκεί έγραψε ο Χρήστος Τζόρτζης κάτι για τη λίμνη και του κόλλησα το γραφτό από το διεχόμενο τόπο για το τι έκανε. Μερικά χρόνια πριν φύγει ο Νίκος ο Κούντρος και ξαναέφτιαξε μέσα της του Άρτη,
0: και
1: το τυχάλι που βρίσκεται σήμερα.
0: Μια ιστορία η οποία επί αντιμαρχίας πολιτισμού του Μανούσου Πεδιδίτη πήγε να γίνει κάτι για να ξεχωριστεί και να την εκμεταλλευόμαστε και να ανοίξει, αλλά δεν ξέρω τώρα που και μετά αν έγινε κάτι άλλο, αν τι συνέχεια υπάρχει σε αυτό.
1: Έχω ένα ερωτηματικό σχετικά με τη στατική συμπεριφορά, πώς είναι, δηλαδή ίσως χρειάζεται στήριξη. Αλλά από ένα σημείο και πέρα για να έρχεται ας πούμε ο άνθρωπος που έκανε το ψαροχώρι τουριστικό προορισμό και να σου την ξαναστείνει για δεύτερη τρίτη φορά, ουσιαστικά το έχει ξανακάνει αυτό, δεν ήταν η πρώτη φορά, και να σου δίνει ένα μουσείο έτοιμο και εσύ να το αφήνεις να διαλύεται.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Και εσύ και οι προηγούμενοι και οι προηγούμενοι και όλοι όσοι έχουν περάσει, δεν εκτιμήθηκε διόντως όλη αυτή η προσπάθεια που έκανε ο Κούντρος σε καμία περίπτωση. Δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Ναι, τι άλλο, έχεις σημειώσει, έχεις κάτι να πεις, κάτι να...
1: Το πρώτο απ' όλα, Νικόλα, ευχαριστεί για τους όσους βοήθησαν για να βγει το beach party από φίτς που έγινε κάτω και στην παραλία.
0: Μπράβο,
1: συνεχίζονται στη βιβλιοθήκη οι εκδηλώσεις της καλοκαιρινής εκστρατείας και φέτος του 2026 έχουμε και αυτά τα πράγματα.
0: Το μουσείο του πρώτου γυμνασίου θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι και αρχές Σεπτεμβρίου, ενημερώνουμε. Αύριο θα μας πει περισσότερα πράγματα η καθηγήτρια η οποία συμμετέχει στην ομάδα των καθηγητών που ήταν υπεύθυνη για την εκδήλωση αυτή των 100 χρόνων φέτος. Οπότε θα μας πει αύριο πιο πολλά πράγματα για τις ώρες και τις μέρες που το μουσείο του πρώτου γυμνασίου θα παραμείνει ανοιχτό σε διάρκεια του φετινού καλοκαιριού.
1: Και έχουμε και ένα ευχαριστήριο για την άμεση πρόσληψη τεσσάρων...
0: Α, από τον Γιάννη, ναι.
1: Τεσσάρων, πώς τους λέει, κάτι, γιατί δεν...
0: Βοηθούς στο μικροβιολογικό, κάτι τέτοιο πρέπει να είναι.
1: Ναι, κάτι, τέσσερα άτομα στο μικροβιολογικό, γιατί την ορολογία δεν καταλαβαίνω ώρες και μπορεί να πω σε χλαμάρες.
0: Εσύ...
1: Ναι, εγώ γιατί.
0: Μα σε παρακαλώ πάρα πολύ που είστε πίσω.
1: Δεν τα ξέρω όλα πάνω μου.
0: Δεν τα ξέρεις όλα, γιατί κάποια άλλα λες ότι δεν τα ξέρεις όλα, επειδή είσαι σοφός και μεγάλος ηλικία γι' αυτό.
1: Ναι, είπαμε. Γου και αγά του και ατά.
0: Ναι, σωστά. Γου και αγά, κατσούλη κύριε. Λοιπόν, ο Γιάννης κάνει λόγο, ο Γιάννης ο Γιαλιτάκης, ο προϊστάμενος του Παριατρικού Τμήματος του Γουνάν, για τα άτομα τα οποία απασυλλήφθησαν και βοηθούν πάρα πολύ και ευχαριστεί την 7η Υγειονομική Περιφέρεια, τον κύριο Κοκκίνη και όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι συνεργάστηκαν για την πρόσληψη των ανθρώπων αυτών που βοηθούν στο μικροβιολογικό εργαστήριο του Αγίου Νικολάου. Μπράβο και βγει.
1: Εντάξει, βέβαια δεν χρειάζεται κόσμος ακόμα, δεν φτάνει πουθενά.
0: Ασφαλώς.
1: Έβδομο Παγκόσμιο Συνέδριο Κριτών στα Χανιά φέτος, το Κολυμπάρι στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, από 3η 21 Ιουλίου έως Κυριακή 26 Ιουλίου. Η Κρήτη και οι Κρήτες του σήμερα.
0: Θα πεταχτούμε.
1: Μακριά πέφτει βέβαια και άμα το, δηλαδή, άμα το σκεφτεί κανείς, τι πρέπει να περάσει να μπει σε αυτοκίνητο στην Κυριακή να πάρει. Παναγία μου, λέει αυτό.
0: Και με τα έργα του ΒΑΚ. Εδώ μέχρι τη Νέα Πολυπά και λες κουκουράζεσαι με τις νέες διαδικασίες του ΒΑΚ.
1: Και σήμερα πάλι για την ιστορία, ναι. δεξιά από το Ξερόκαμπο προς τη Νεάπολη, από κάτω από τις φυλακές για μέσα, Νεάπολη και μετά Εθνικό και ξανά επιστροφή μέσω Χουμεριάκου.
0: Και σήμερα κλείνει ο δρόμος.
1: Νομίζω και σήμερα έχει.
0: Και σήμερα Πέμπτη.
1: Και σήμερα, ναι.
0: Ήταν σίγουρα για χθες. Για σήμερα δεν ξέρω.
1: Αν θυμάμαι καλά, πάλι γεια σας. Από ό,τι έλεγε η ανακοίνωση.
0: Αν μιλάμε για τη δική σου μνήμη, κρατάμε ένα ερωτηματικό για να σιγουρευτούμε και ότι είναι και σήμερα. Νομίζω ήταν μόνο για χθες. Τέλος πάντων, οι οδηγοί ξέρουν, θα βρουν μπροστά του έτσι κι αλλιώς τις υποδείξεις των τροχονόμων για να δουν από ποιον ακριβώς δρόμο θα πάνε. Οκ, του του.
1: Άντε. Έχει ανατείναξη σήμερα.
0: Πάμε και μπούμε και σήμερα. Τα υπόλοιπα του Μόρου Μόνιγκ.
1: Ναι, όχι, έχει δίκιο. Χθες ήταν Τετάρτη μόνο.
0: Ωραία, ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Για να
0: ξέρουν και οι φίλοι ακροατές τι ακούνε και πώς ακούνε και να είναι σίγουροι για την ελεύθερη κυκλοφορία πλην των στιγμών που θα έχουμε σήμερα την έκρηξη. Ήταν την αξιακή στο έργο του ΒΑΚ. Άντε το του, ξεκουράσου. Τα λέμε τα υπόλοιπα tomorrow morning. Bye bye. Have a nice day. Αποχαιρετούμε τον κύριο Γιώργο του Δουδάκη και τη σημερινή του Γκρίνια και εμείς είμαστε εδώ για να σας υποδείξουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να βρείτε εργαζόμενους για την εργασία που ψάχνετε να καλύψετε κάποιες θέσεις. Είτε αυτή είναι εστίαση, είτε αυτή είναι θέσεις που έχουν να κάνουν με την ξενοδοχεία, είτε είναι θέσεις που έχουν να κάνουν με τον πρωτογενή τομέα, δηλαδή χωράφια κτλ. Είτε είναι θέσεις σε κατασκευαστικές εταιρείες, έρχονται εργαζόμενοι από το εξωτερικό και καλύπτουν τα κενά αυτά των θέσεών σας. Οπότε δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα. Είναι στην πόλη μας, είναι στην περιοχή μας, η Universal HR Services, συνταβάκι 3 εδώ στον Άγιο Νικόλαο, για να αναλάβει όλο το φάκελο των ανθρώπων οι οποίοι θα προσληφθούν στην επιχείρησή σας. Οπότε έρχονται σε επαφή με εργαζόμενους από τις Φιλιππίνες και όχι μόνο, και βρίσκουν εκείνους τους εκπαιδευμένους εργαζόμενους που είναι ιδανικοί για να καλύψουν τις δικές σας απαιτήσεις. Δαβάκι 3 στον Άγιο Νικόλαο, Universal HR Service, η εταιρεία εκείνη η οποία έρχεται για να καλύψει τα κενά των εργαζομένων οι οποίοι σας λείπουν. 69-47-42-08-37 Universal HR Service, και τα πάντα είναι πλέον στη διάθεσή σας για να τα παρέχουν και σίγουρα να σας να σας βοηθήσουν σε απόλυτα συμπλήρωση του φακέλου για να μην έχετε κανένα απολύτως άγχος εσείς. Γι' αυτό λοιπόν, για μετακτητούς εργαζόμενους από το εξωτερικό, μία είναι η εταιρεία η οποία αναλαμβάνει τα πάντα από το α μέχρι και το ω, από την πρώτη επαφή, την πρώτη επικοινωνία μέχρι τη στιγμή που οι εργαζόμενοι έρχονται στην επιχείρηση σας. Universal HR Service, τα βάκη 3 στον Άγιο Νικόλαο, τηλεφωνική επικοινωνία στο 6947-420837, και οι εργαζόμενοι είναι πλέον έξω από την επιχείρησή σας.
2: Είναι 9.

0: τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκας, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
9: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
10: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
9: Το καλοκαίρι στη Νεάπολη έχει ρυθμό. Έχει μουσική, έχει γιορτή, έχει μπύρα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέοι Νεάπολης σας προσκαλεί σε μια σούπερ βραδιά διασκέδασης την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 στον υπέροχο και δροσερό δημοτικό κήπο Νεάπολης. Μια μοναδική μουσική βραδιά με τους 1550 επισκηνής. Με ζωντανή μουσική, κέφι και την ξεχωριστή φιλοξενία των νέων Νεάπολης σας περιμένουμε σε μια μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή. Παρασκευή 17 Ιουλίου στον δροσερό κήπο της Νεάπολης. Τη μουσική θα ανοίξει το τοπικό συγκρότημα των Interlucent. Πυροβραδιά Νεάπολης 2026. Είσοδος ελεύθερη. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Εκεί που το καλοκαίρι συναντά τη μουσική.
11: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά, ολοζώντανα, με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της, για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.
12: Ακριβώς 11 λεπτά μετά από τις 9, τρίτο ημίωρο, δεύτερη ώρα, σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία, πάντα εδώ στο 104,4. Είμαι ο Θάνος Κορομπίδας, καλώς ήρθατε, καλημέρα. Είναι σήμερα προπαρασκευή, ημέρα 5η, 9 του μήνα Ιούλη, και εμείς είμαστε εδώ ζωντανά μέχρι και τις 10 και αυτό το πρωινό. Καλημέρα σε όλες και σε όλους.

σούπερ ενημέρωση που ήρθε τώρα και σπαρταράει από το κρεοπόλι της πόλης, ο οποίος έχει ετοιμάσει για εσάς, που γνωρίζετε από πολύ καλό κρέας και από πολύ καλές κοπές και επιλογές, μια μοναδική προσφορά για το Σάββατο 11 Ιουλίου. Χοιρινό φιλέτο ψαρονέφρι το κιλό 9,99 μόνο για το ερχόμενο Σάββατο. Θα έχει 11, παίρνετε ψαρονέφρι από τον Νερατζούλη μόνο 9,90 το κιλό. Ιδιαίτερο κομμάτι, ψαρονέφρι, φιλέτο, μιλάμε τώρα για την νοστιμιά της νοστιμιάς. Μόνο στον Νερατζούλη αυτά, στο κρεοπόλι της πόλης. Παλαιολόγου 13 ανηφόρα για το Μουσείο Αριστερά, και εκεί βρίσκουμε ό,τι πιο δοκταριστό και ό,τι πιο φρέσκο καθημερινά για το τραπέζι, από εκλεκτά κρέατα τα οποία είναι επιλεγμένα από τον ίδιο τον Κώστα Νερατζούλη. Τίποτα τυχαίο, τίποτα συντύχη, τίποτα από θέμα σύμπτωσης. Όλα τακτοποιημένα από τον Κώστα Νερατζούλη, το κρεοπόλι της πόλης.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε, ο χρόνος περνάει, 15 ακριβώς μετά από τις 9, τρίτο ημίωρο, δεύτερη ώρα στη ροή της εκπομπής μας, πάμε αέρα μέχρι και τις 10 και πάμε να καλωσορίσουμε τώρα τηλεφωνικά τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου, τον κύριο Μανώλη Μενεγάκη, για να πούμε τα θέματα τα οποία απασχολούν την τοπική κοινωνία σε μια προσπάθεια να προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε πιο πολλές απαντήσεις από τον πρώτο πολίτη του Δήμου Αγίου Νικολάου στο χρονικό περιθώριο το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Κορομπέλια. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Μία σειρά από φωτογραφίες ενός ενεργού πολίτη του Αγίου Νικολάου, του Χρήστου του Τζόρτζη, εχθές λιγάκι εμφάνισαν κάποια πράγματα, ειδικά στο παραλιακό μέτωπο, κύριε Δήμαρχε, τα οποία δείχνουν ότι μία πόλη όπως η πρωτεύουσα πόλη του νομού Λαστίου, ο Άγιος Νικόλαος, το παραλιακό της μέτωπο, που είναι η εικόνα, η βιτρίνα της, όπως λέμε, έχει κάποιες πληγές οι οποίες δεν έχουν αποκατασταθεί ακόμα. Αλήθεια, για ποιο λόγο τα φωτιστικά αυτά σώματα, τα θέματα που έχουν να κάνουν με διάφορες διαδικασίες που πρέπει να είχαν ήδη επιληθεί δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί?
1: Εντάξει, είναι κάποια μεμονωμένα φωτιστικά, γίνονται κάποιοι βανδαλισμοί δυστυχώς.
0: Όντως.
1: Στον λόγο έχουμε πάρει και τα μέτρα μας, έχουμε φτιάξει και κάποια το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο έχει παραγγείλει κάποια πλαίσια μεταλλικά ώστε να μην μπορεί να γίνει βανδαλισμός, δηλαδή να προστατεύονται τα φώτα. Έχουν αντιμετωπιστεί με έναν τέτοιο τρόπο και το έχουμε κάνει ήδη σε μερικές περιοχές και επεκτηνόμαστε σε κάποια άλλα σημεία που βλέπουμε ότι υπάρχουν βανδαλισμοί. Δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά. Προσπαθούμε να το θωρακίσουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Τώρα κάθε μέρα ανακύπτουν θέματα που χρειάζονται μια συντήρηση, αυτά αντιμετωπίζονται. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο έχει ξεχάσει ή δεν έχει παρατηρήσει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ή η Δημοτική Αρχή, ας πούμε, γενικότερα. Οπότε νομίζω ότι είναι εντάξει. Βεβαίως οι πολίτες βλέπουν και παρατηρούν. Εμείς λαμβάνουμε τις πληροφορίες, ενεργούμε για δεόντως. Κάποια θέλουν και περισσότερο χρόνο, ξέρετε. Δηλαδή, για παράδειγμα, είδα μια φωτογραφία με κάποια κάγκελα τα οποία θέλουν αντικατάσταση, αλλά ταυτόχρονα θέλουν και οι βάσεις, τις πεντένιες αντικατάσταση. Αυτά θα γίνουν το χειμώνα, δεν μπορούν να γίνουν τώρα. Γιατί θέλει εκτεταμένες, αυτά είναι χρόνια προβλήματα τα οποία θέλουν εκτεταμένες παρεμβάσεις.
0: Ο Μανώλης Μενεγάκης είναι ένας άνθρωπος νέος ηλικία με οικογένεια, φίλους, ο οποίος φαντάζομαι ότι κινείται στην πόλη και στην εστίαση. Είναι ικανοποιημένος ο πρώτος πολίτης του Δήμου του Αγίου Νικολάου από τις υπηρεσίες προχής, από τις παροχόμενες υπηρεσίες, από την εστίαση στην πόλη και στα γειτονικά διαμερίσματα? Υπάρχει κίνηση? Ποια είναι η εκτίμηση σας, κύριε Μενεγάκη, για τον τόπο μας ως τόπος φιλοξενεί καθημερινά χιλιάδες ανθρώπους?
1: Έχει ανοίξει η κίνηση περισσότερο αυτό το διάστημα. Βέβαια δεν είναι στο επίπεδο που θα μπορούσε να είναι, ίσως και λόγω της δυσκολίας της πρόσβασης από την πλευρά του Ηρακλείου προς τα εδώ λόγω των έργων. Όμως από ό,τι λαμβάνω και τα μηνύματα που λαμβάνω ο ίδιος, αλλά και βλέποντας, περπατώντας σε όλο το Δήμο, όχι μόνο στον Αγίου Νικόλαο και στις άλλες περιοχές, βλέπω ότι υπάρχει μια αύξηση της κίνησης και γενικώς, επειδή θέσατε το θέμα της εστίασης, όλα τα το επίπεδο της παρεχόμενης υπηρεσίας στον χώρο της εστίασης γενικά στον τόπο μας είναι αρκετά υψηλό. Θα σας έλεγα ως και πολύ υψηλό, συγκρίνοντας με άλλες περιοχές. Δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα ως περιοχή. Ανοίγουν και καινούργια καταστήματα από ό,τι βλέπω και από νέους ανθρώπους. Υπάρχει μια πίεση για περισσότερες ευκαιρίες κιόλας, που δεν εξαρτώνται βέβαια μόνο από το Δήμο. Έτσι, εξαρτώνται γενικότερα από το κράτος. Και εμείς βέβαια μπορούμε να βοηθήσουμε, αλλά το κράτος και η περιφέρεια και ο Δήμος και όλοι μαζί είναι, θα έλεγε κανείς ότι ο τουρισμός είναι ένα οικοσύστημα στο οποίο περιλαμβάνονται πάρα πολλοί παράγοντες, ένας από τους οποίους είναι και ο Δήμος, για να παραχθεί αυτό που λέμε τουριστικό προϊόν, το οποίο είναι ένα σύνθετο πράγμα.
0: Αυτό
1: είναι
0: υπηρεσίες,
1: είναι
0: υποδομές,
1: είναι φήμη, είναι περιβάλλον, είναι

0: αξιοποίηση της ενδοχώρας σε σχέση με το παραλιακό μέτωπο είναι τελικά η αίσθηση του τι θα πάρει μαζί του ο επισκέπτης και τι θα προσδοκά και τι θα διαφήμισει προς τα έξω όταν αυτός θα αποχωρήσει.
1: Τονίζεται και στο άρθρο που μας στείλατε χθες για το θέμα του τουρισμού το κομμάτι της συνεργασίας και το ότι ο ασφαλώς και ο Δήμος και η κάθε δημοτική αρχή είναι ένα κομμάτι μιας αλυσίδας που συμμετέχουν στην διαδικασία του τουριστικού προϊόντος και της γενικότερης τουριστικής εικόνας του ενός τόπου. Πώς όμως αυτό θα επιτευχθεί, κύριε Δήμαρχε, όταν ακόμα υπάρχουν καταστήματα στην παραλιακή ζώνη τα οποία δεν έχουν πάρει ακόμα τις άδειές τους και ρωτάνε επαγγελματίες, μου έχουν έρθει ερωτήματα από το πρωί που είπα ότι θα είστε μαζί μας στον αέρα. Για ποιο λόγο αυτές οι επιχειρήσεις ακόμα δεν έχουν παραλάβει τις άδειες λειτουργίας ενώ είμαστε στα μέσα του μήνα? Ποιος οφείλεται για την καθυστέρηση από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο?
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιες τεχνικές. Στο Λιμενικό Ταμείο δεν υπάρχουν τόσο μεγάλες τόσες πολλές περιπτώσεις. Είναι και κάποιοι οι οποίοι έχουν αργά καταθέσει τις συγκεκριμένες αιτήσεις στις δικές τους, είχαν κάποιες ελλείψεις, ζητήθηκε να γίνουν κάποια πρόσθετα στοιχεία. Εν πάση περιπτώσει, το βασικότερο πρόβλημα το εντοπίζω σε περιοχές που δεν ήταν γενικό λαό, όπως σε παραλιακούς οικισμούς, όπου εκεί εμπλέκεται και η κτηματική υπηρεσία.
1: Και στον Άγιο Νικόλαο είναι πολλοί επαγγελματίες που ακόμα περιμένουν την αδειά του παραλιακού μετώπου και ο Δήμαρχος, γιατί έχω πάρει πολλά μηνύματα από το πρωί.
0: Ναι, αλλά ξέρετε, όταν έχουν καταθέσει την αίτηση και λειτουργούν, ήθιστε, δηλαδή είναι κάτι ας πούμε συνηθισμένο στον Άγιο Νικόλαο, να λειτουργούν μέχρι να κρυθεί η αίτησή τους. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς να έχουν στο χέρι τους αυτό, ούτε πάει κάποιος να τους γράψει με πρόστιμο, ας το πούμε έτσι, επειδή δεν τους έχει έρθει άδεια. Οπότε δεν έχει την επίπτωση την αρνητική αυτό. Απλά υπάρχουν περιπτώσεις όπου πρέπει να εξεταστούν λείπουν κάποια στοιχεία, πρέπει να εξεταστούν με έναν τρόπο, με κάποιους συγκεκριμένους τρόπους. Υπάρχουν
1: διάφορα ζητήματα
0: που πρέπει να τα εξετάσει κανείς. Αλλά δεν υπάρχει θέμα και κάθε χρόνο, ξέρετε, περίπου έτσι γίνεται. Και έχουμε κάνει, όπως αν θυμάστε, πολλές φορές κάνουμε και γενικά ισχύει αυτό στο Δήμο. Κάνουμε κλήσεις να έρχονται εγκαίρως τα αιτήματα, καθυστερούν κάποιες φορές, δίνουμε κάποιες παρατάσεις, όμως τελικά γίνεται αυτό που πρέπει να γίνει.
1: Η εστίαση, μιας και τη σχολιάσαμε λίγο πριν και έχουμε να κάνουμε αρκετά θέματα με την εστίαση, μιας και είναι ένας από τους πυλώνες στην τοπική οικονομία, απασχόληση κτλ. Που είναι σημαντικό κομμάτι, κύριε Δήμαρχε, έχει παράπονα για το θέμα των καταγγελιών που πολλές φορές έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν. Δηλαδή, το καλοκαίρι ο Δήμος, για παράδειγμα, ή άλλοι φορείς, σύλλογοι, σωματεία κτλ. Κάνουν εκδηλώσεις πέρα από τις 11 της βραδινής, 12 μέχρι τα ξημερώματα, χωρίς να υπάρχει κάποιο θέμα με την αστυνομία η οποία θα πάει να τους ελέγξει, να τους σταματήσει, κάτι που δεν μπορεί να με τα καταστήματα εστίας, τα οποία είναι πάρα πολύ ασφιχτικά πιεσμένα από κάποιες καταγγελίες και τον έλεγχο της αστυνομίας εκεί πέρα. Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά σε ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει ακριβώς με τον ήχο, με τα δεσιμπέλη και με την όλη αυτή διαδικασία της ηχητικής παρουσίας?
0: Κοιτάξτε, δεν θα έλεγα ότι έχω διαπιστώσει κάποια μεροληψία συγκεκριμένη, δηλαδή ότι εδώ ας πούμε σε ελέγχω, εδώ δεν σε ελέγχω. Είναι και, ακόμα και η αστυνομία που έχει την αρμοδιότητα να ελέγξει θέματα, ξέρω εγώ, ηχορύπανσης ή υπέρβασης ωραρίου και ηχορύπανσης ταυτόχρονα και διάφορα αντίστοιχα ή αντίστοιχες καταγγελίες που τις γίνονται, δεν μπορεί να είναι παντού, όπως καταλαβαίνετε, και δεν μπορεί να είναι και δεν μπορεί ας πούμε εκεί. Ξέρετε, και αυτά που ακούτε μεταφέρονται και από τους ίδιους τους ανθρώπους που θίγονται. Έτσι, άμα το δούμε από όλες τις πλευρές, θα δούμε ότι υπάρχουν όντως κάποια καταστήματα στα οποία σημειώνεται κάποια υπέρβαση ωραρίου και ακόμα και του ηχητικού ορίου, το οποίο προβλέπεται από τον νόμο, θέλω να σημειώσω, γιατί πολλές φορές έχουν φτάσει να
1: συντοπίσουμε ότι
0: το δίνει ο Δήμος. Ο Δήμος δεν δίνει.
1: Ο νόμος δεν ισχύει παντού το ίδιο, κύριε Μενεγάκη. Αυτή είναι η ανησυχία που λέμε. Ξέρουμε ότι ο Δήμος δεν ορίζει το decibel, είναι αρμοδιότητα αστυνομίας ασφαλώς και δεν έχει καμία θέση ο Δήμος με αυτό. Απλά η αγανάκτηση των επαγγελματιών και το γαμό, το επιτρέψτε μου, είναι ότι ενώ ζούμε στον ίδιο νομό, σε άλλες περιοχές του ίδιου νομού ισχύουν άλλα πράγματα και σε άλλες ισχύουν άλλα πράγματα. Εκεί λιγάκι υπάρχει μία.
0: Ναι. Και αυτό να σας πω, κύριε Κορομπίλια, Εντάξει, το ακούω, αλλά δεν έχω και κάποια, πώς σου πω, δεν θεωρώ ότι είναι το βασικό επιχείρημα, διότι μπορεί να σου πει και ακούω και σε άλλες περιοχές mm-hmm. που λένε ότι δεν υπάρχει θέμα, ακούω να υπάρχει και εκεί θέμα τέτοιο. Δηλαδή δεν έχω ακούσει μια περιοχή που δεν έχει καμία απολύτως καταγγελία, ενώ εμείς εδώ είμαστε γεμάτοι σε καταγγελίες. Θα σας πω τι γίνεται. Πώς το έχω κατανοήσει, είναι ένα θέμα που έχω συζητήσει και έχω αντιληφθεί διαχρονικό, ειδικά για τον Άγιο Νικόλο, είναι ένα διαχρονικό ζήτημα, μπορεί να είναι πλέον 30 ετών ζήτημα, το οποίο συζητιέται και συζητιέται και συζητιέται. Εμείς από την πλευρά μας έχουμε κάνει μια έκκληση προς τα καταστήματα, αφενός να εκμεταλλευτούν την νέα τεχνολογία και να έχουν καλύτερες ηχομονώσεις και όλα αυτά που χρειάζονται για να έχουν μια πιο καλή υποδομή. Και αφετέρου έχουμε εκπέμψει ένα μήνυμα προς όλους, θα έλεγα, όχι μόνο προς τους καταστηματάριες, προς τους κατοίκους, τους καταστηματάρχες, τους ξενοδόχους, τους κατοίκους, τους επισκέπτες, τους πάντες, ότι τα καλοκαίρια, επειδή είμαστε και μια περιοχή που έχει ένα έντονο τουριστικό χαρακτήρα, να υπάρχει μια ανοχή μέχρι τις, έχουμε πει, περίπου μέχρι τις 1 η ώρα το βράδυ, μια ανοχή. Η ανοχή τι σημαίνει? Σημαίνει λίγο καλή θέληση από όλες τις πλευρές και με σεβασμό και με την ανάγκη για μια ομαλή συμβίωση όλων μας σε αυτόν τον τόπο, να μπορέσουμε να προχωράμε. Δηλαδή, να βρεθεί έτσι να υπάρχει μια ανοχή. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να θεσμοθετηθεί νομικά. Καταλαβαίνετε, είναι μια έκκληση, θέλει καλή θέληση και νομίζω ότι αυτό το μήνυμα της ανεκτικότητας είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το αξιοποιήσουμε όλοι μας.
1: Εδώ υπάρχουν περιπτώσεις και δήμαρχοι που 8 ώρα το απόγευμα, νομίζω το βράδυ, πήγε η αστυνομία και απέτησε να κλείσει η μουσική, να χαμηλώσει πάρα πολύ σε κατάσταση με αιστεία στον Άγιο Νικόλο. Δεν μιλάμε για πολύ αργά το βράδυ. Δηλαδή, λιγάκι πρέπει όλο αυτό με κάποιο τρόπο να εξομαλυνθεί, γιατί και επαγγελματίες εστίασης, ξέρετε, επειδή περνάνε μια περίοδο που είναι πάρα πολύ δύσκολη, από μια χρονιά που ήταν αρκετά δύσκολη, που προσπαθούν σε 2-3 μήνες να βγάλουν τα σπασμένα μια ολόκληρη περίοδου. Ξέρετε από θέματα αυτά και η ιδιότητα σε επαγγελματική σε έχει φέρει αντιμέτωπο με παρόμοια συμβάντα, οπότε πρέπει και οι επαγγελματίες αυτοί οι οποίοι στηρίζουν την τοπική οικονομία, την απασχόληση και είναι βασικός πυλώνας του πώς λειτουργεί ένας τόπος, λιγάκι να ενδιαφερθεί κάποιος περισσότερο για αυτούς.
0: Σίγουρα, σωστά το λέτε, όμως ταυτόχρονα θα πρέπει να δούμε και το θέμα της συμβίωσης όλων των ανθρώπων, διότι δεν είναι μονομερός μια επαγγελματική ομάδα ή μια κατηγορία. Είμαστε όλοι μαζί σε ένα τόπο και πρέπει να βρίσκουμε τον καλύτερο τρόπο να συμβιώνουμε. Αυτό είναι το βασικό. Και ξέρετε, βλέπω ότι γενικά αυτό που πρέπει να το αναγνωρίσουμε, έχει αλλάξει γενικώς και το μοντέλο και των διακοπών και της διασκέδασης και της νυχτερινής ζωής γενικότερα. Αυτό έχει αλλάξει γενικά πανευρωπαϊκά, θα έλεγα. Mm-hmm. Υπάρχει μια τάση διαφοροποίηση με το παρελθόν. Οπότε όλοι χρειαζόμαστε μια προσαρμογή, θα έλεγα, ταυτόχρονα όμως με μια ανεκτικότητα. Διότι πολλές φορές λείπει η ανεκτικότητα από ορισμένους. Καλό είναι αυτό, το εκπέμπω ως μήνυμα, το εκπέμπουμε και ως δήμος αυτό το μήνυμα, λόγω του χαρακτήρα της περιοχής μας.
1: Πάντως φαντάζομαι, κύριε Μιναγάκη, επειδή είστε από τη γενιά εκείνη, είμαστε από τη γενιά εκείνη, προλάβουμε τον Άγιο Νικόλαο σε πολύ ωραίες περιόδους και χρονιές διασκέδασης, μας λείπει όλη αυτή η ανεμελιά, λείπει όλη αυτή η διαφορετική προσέγγιση.
0: Βλέπετε όμως ότι έχει αλλάξει παγκοσμίως αυτό, έτσι.
1: Ναι,
0: το βλέπετε,
1: γενικότερα,
0: το βλέπετε.
1: Ναι, υπάρχει αυτό σαφώς. Δεν λέμε να έρθουμε σε εποχή 18-30 που ήμασταν παλιότερα και όλα και τα συμπτώματα σε καμία περίπτωση, αλλά μας λείπει λιγάκι εκείνη η κίνηση στο παραλιακό που ήταν μιλιούνια κόσμος και διασκεδάζαμε και μπορούσαμε τόσο πολύ ευχάριστα.
0: Θα ξαναγίνει με άλλο τρόπο αυτό που λέτε, ίσως πιο σε ώρες νωρίτερες από αυτές που το θυμόμαστε, δηλαδή πιο νωρίς κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, πιο νωρίς θα γίνουν ξανά αυτά, ειδικά όσο προχωράμε σε περισσότερες πεζοδρομήσεις, περισσότερες ευκαιρίες για περπάτημα, αλλά και για ανάπτυξη καταστημάτων και επιχειρήσεων που έχουν έναν χαρακτήρα κατάλληλο τέτοιο. Και νομίζω ότι επειδή πάντοτε η επιχειρηματικότητα είναι και ένα βήμα μπροστά από την από αυτούς που είναι υπεύθυνοι να ρυθμίζουν τα πράγματα, πάντα, πάντα βλέπουν πιο μπροστά. Νομίζω ότι αυτή η αλλαγή που σας περιέγραψα πρόσφατα έχει περάσει σε όλους και θα προσαρμοστεί όλο το μοντέλο με τον κατάλληλο τρόπο. Ο Άγιος Νικόλαος είναι ένας τόπος που αξίζει όχι μόνο να ζεις αλλά και να επιχειρείς, και είναι πολύ, και όλος ο Δήμος έχει πάρα πολύ πλούσια προσόντα και δυνατότητες, και γι' αυτό το λόγο δεν θα χάσεις ποτέ, πιστεύω, δεν θα λείψουν ποτέ οι ευκαιρίες για μια ανάπτυξη και επιχειρηματική.
1: Πάντως, λαμβάνοντας μηνύματα από επαγγελματίες εστίασης, κύριε Μενεγάκη, νομίζω ότι υπάρχουν πολλά παράπονα από τους επαγγελματίες και θα ήταν καλό και φρόνιμο να κάνετε μια κουβέντα ξανά μαζί τους για να λυθούν κάποια θέματα τα οποία μπορούν
0: από κοινή επαφή. Χαίρετε, είμαστε συνεχή επαφή και με αυτόν τον κλάδο και με τον εμπορικό κόσμο και τον εμπορικό σύλλογο και με όλους. Προσπαθούμε όσο μπορούμε, αλλά σας είπα, ένας κρίκος μιας αλυσίδας είναι και ο Δήμος Αγίου Νικολάου και ο κάθε Δήμος, και προσπαθούμε το καλύτερο δυνατόν. Εμάς η μεγαλύτερη ευθύνη μας, στην οποία δουλεύουμε όσο μπορούμε περισσότερο και με μεγάλη ένταση, και βλέπω ότι και ο κόσμος το αναγνωρίζει σε μεγάλο βαθμό από τα μηνύματα που λαμβάνω, ενώ από τους πολίτες, είναι ότι προσπαθούμε να βελτιώσουμε και να τις υποδομές μας, τις δημόσιες υποδομές μας, και να θέσουμε τις βάσεις για μεγαλύτερη βελτίωση και πιο ριζική βελτίωση στο μέλλον για κάποιες πολλές ανάγκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε ένα τεράστιο σε έκταση Δήμο όπως έχουμε εμείς. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό, να μην σας πω το βασικότερο, για να μπορέσουν να γίνει ο καμβάς, για να μπορέσουν να ανθίσουν και όλα τα περισσότερα και να λυθούν και όλα τα ζητήματα πάνω σε αυτό τον καμβά. Ξέρετε, έχουμε μεγάλες τέτοιες ανάγκες. Δυστυχώς η περιοχή μας είχε για πολύ καιρό ελλείψεις που δεν τις είχε τόσο πολύ δουλέψει για να τις καλύψει, να το πω έτσι. Προσπαθούμε πάρα πολύ σε αυτό, και δευτερογενώς όλη αυτή η ιδιωτική δραστηριότητα έχει να κερδίσει από όλο αυτό.
1: Μακάρι. Κύριε Μενεγάκη, επειδή η κουμπή είναι ζωντανή, τα μηνύματα έρχονται από τους ακροατές. Ένας φίλος, μέλος του Συλλόγου της Εστίασης, ρωτάει ότι ο Σύλλογος Εστίασης έχει καταθέσει προτάσεις όπως ο αρχιτεκτονικός φωτισμός της γέφυρας και της λίμνης με υπουργείο φωτισμό που θα αναβάθμιζαν σημαντικά την εικόνα της πόλης. Γιατί αυτές οι προτάσεις δεν έχουν ακόμα προχωρήσει και σε ποια θέση βρίσκεται το θέμα αυτό από τη μεριά του Δήμου? Θα αντιληφθεί ότι υπάρχει ανάγκη το τοπόσιμο του Αγίου Νικολάου, που είναι η λίμνη, λιγάκι να ανοιχθεί περισσότερο και να φροντιστεί περισσότερο?
0: Σε ένα μεγάλο μέρος ο φωτισμός έχει γίνει αυτή η παρότρινση για αύξηση του φωτισμού της λίμνης. Έχει γίνει σε ένα μεγάλο μέρος αποδεκτή από το Δήμο και έχει προχωρήσει. Άμα δείτε, δηλαδή, έχει ενισχυμένο σε σχέση με πέρυσι φωτισμό, έχει δηλαδή διπλάς, έχει τους πυλώνες, όλους τους μεγάλους πυλώνες των προβολέων πλέον σε πλήρη λειτουργία, και δεύτερο φωτισμό από κάτω, έχει δηλαδή αυξημένο φωτισμό. Αυτό που θα μπορούσε να γίνει παραπάνω στη λίμνη δεν είναι μια ακόμα έτσι απλή προσθήκη φωτός, διότι ήδη σας λέω έχει ένα αρκετά ικανοποιητικό, θα έλεγα, επίπεδο. Χρειάζεται έναν αρχιτεκτονικό φωτισμό, ο οποίος πρέπει να γίνει πιο επισταμένα και με μια μεγαλύτερη έτσι μελέτη σε αυτό.
1: Ναι, ο φωτισμός είναι τέχνη, είναι επιστήμη ο φωτισμός, δεν είναι κάτι απλό.
0: Ξέρετε κάτι, αυτό θα γίνει συνολικά στη λίμνη, γιατί η λίμνη είναι μια περιοχή που αφενός μπορεί, αφετέρου έχουμε ήδη προγραμματίσει διάφορες παρεμβάσεις που θα την αναβαθμίσουν ακόμη περισσότερο. Θα σας πω κάτι το οποίο είναι τώρα στα σκαριά. Υπογράφεται σε πολύ πολύ σύντομα, σας δίνω μια είδηση, μια συμφωνία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, μια προγραμματική σύμβαση, όπου θα μας δώσει όλες, θα ερευνήσει το ζήτημα και θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες για να μπορέσει να καταστεί επισκέψιμο, μόνιμα επισκέψιμο, προσέξτε, μόνιμα επισκέψιμο, το σημείο αυτό της ΤΟΑΣ της λίμνης εκεί που είναι το κλειστάκι.
1: Αυτό που λέγαμε λίγο πριν με τον Γιώργο. Του Κούνδουρου η πρόταση.
0: Ο Κούνδουρος είχε κάνει το κλειστάκι επί εποχής Καπετανάκη. Αλλά μέσα από το κλειστάκι υπάρχει μια ολόκληρη σκουπιστοά.
1: Ναι. Είχε κάνει μια προσπάθεια ο Μανώσης ο Παιδιατήτης πριν από 2-3 χρόνια να το αναδείξει όλο αυτό και να το αναδείξει.
0: Αυτή η συγκεκριμένη στοά δεν είναι επισκέψιμη σήμερα. Γιατί χρειάζεται σε διάφορα σημεία αναστήλωση, χρειάζεται να μελετήσει κανείς ακριβώς πώς θα το κάνει για να μην την χαλάσει, να την καταστρέψει, αλλά και ταυτόχρονα να έχει ασφάλεια για τους πολίτες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν θα γίνει ένα πάρα πολύ καλό. Έχει γίνει ήδη προεπισκόπηση, έχουν πάρει στοιχεία, έχω γίνει κοινωνός και διαφόρων αποτελεσμάτων προκαταρκτικών. Μόλις υπογραφεί η συμφωνία και οι μελετητές, οι επιστήμονες οι οποίοι θα το συντάξουν αυτό το τεχνικό, ας το πούμε, ερευνητικό κείμενο, το οποίο θα καθοδηγήσει το Δήμο μετά ακριβώς τι πρέπει να κάνει για να αναστηλώσει, για να το καταστήσει επισκέψιμο και τα αυτά, θα έχουμε μπροστά μας μια ευκαιρία, μια νέα δράση και μια νέα εμπειρία μέσα στη λίμνη. Και συνδυάζεται αυτό και με το κτίριο της παλιάς τουριστικής αστυνομίας, που και αυτό είναι στα σχέδια, για να αναστηλωθεί, να ανακαινιστεί, διότι και αυτό θέλει παρεμβάσεις, έχει παλιώσει και έχει ανάγκη τεχνικών παρεμβάσεων.
1: Μάλιστα. Τέλος, κύριε Δήμαρχε.
0: Έχετε μια πολύ ωραία συναυλία, άμα την νομίζω ότι ήταν εκεί.
1: Ναι.
0: Μια πολύ ωραία συναυλία, η οποία δείχνει ότι αυτό το σημείο της λίμνης που είναι και η Κρίνη,
1: όντως,
0: η Δήπη, είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο.
1: Όντως, ακριβώς έτσι είναι. Κύριε Δήμαρχε, τέλος, είχατε πει ότι το 26 θα δούμε πράγματα από το Δήμο να γίνονται αλήθεια. Ποια θα είναι εκείνα τα έργα τα οποία θα υλοποιήσει ο Δήμος, τα οποία θα αλλάξουν λιγάκι την αίσθηση του κόσμου, την άρεπε, δεν μου γίνονται πράγματα και εδώ και θα ευνοήσουν και τους επαγγελματίες και την εστίαση και την εικόνα του Δήμου. Γενικότερα θα δούμε πράγματα τα οποία θα γίνονται πλέον από τη μεριά του Δήμου για να πει ο Μενεγάκης ότι αυτό το έργο έχει την υπογραφή Μανώλης Μενεγάκης. Εργό, η παρούσα δημοτική αρχή το παρουσιάζει και το πραγματοποιεί.
0: Εννοείται κάτι πιο μεγάλο, γιατί πολλές παρεμβάσεις γίνονται και στην καθημερινότητα και στη συντήρηση, που νομίζω και ούτω λαμβάνω.
1: Κάποιες είναι συνέχεια
0: το προηγούμενο και τα λοιπά, θετικά. Ναι. Λαμβάνω θετικά μηνύματα από τον κόσμο για την μέρημα, για το ενδιαφέρον που δείχνουμε. Ειλικρινά σας μιλάω, δεν σταματάει κανείς από τη Δημοτική Αρχή. Δεν μιλάω δηλαδή μόνο για τον εαυτό μου. Σας λέω, όλη η Δημοτική Αρχή τρέχει και ενδιαφέρεται και το καταλαβαίνει ο κόσμος. Σας λέω, τα μηνύματα που λαμβάνω είναι τέτοια. Όμως αν εννοείται κάτι πολύ μεγάλο, το ΤΑΒ 10, το κλειστό γυμναστήριο, ξεκινάει σε λίγο καιρό, έχει υπογραφεί, όπως ξέρετε, σύμβαση, ξεκινάει η υλοποίησή του, θα γίνει ο διαγωνισμός για τον νέο δεύτερο βρεφονιμπιακό σταθμό, που αυτή τη μεγάλη υποδομή θα σε λίγες, πολύ λίγες μέρες, θα σε έλεγα σε μέρες, πολύ σύντομα τέλος πάντων, ανεβαίνει και το ΚΔΑΠΑ ΜΕΑ ο διαγωνισμός. Θα ανέβει διαγωνισμός για εκτεταμένη οδοποιία και στις εκτός οικισμών περιοχές, αλλά και στις αστικές περιοχές, εντός των πόλεων δηλαδή και των οικισμών. Γενικώς αναμένεται να
1: έχετε
0: υπάρχουν
1: κυρία,
0: πολλά...
1: Η κυρία Κεφαλογιάννη, φαντάζομαι θα είστε έτοιμος για τη συνάντηση με τον όλο Κεφαλογιάννη για το θέμα της ΑΣΤΕΚΟ την άλλη εβδομάδα, οπότε φαντάζομαι και εκεί.
0: Αυτό καλά κάνετε και το θέτετε. Είναι και στα σκαριά. Αυτό δηλαδή είναι ένα γεγονός, ότι θα έχουμε ένα γεγονός πολύ σπουδαίο, πιστεύω, την υπογραφή συμφωνίας με το Υπουργείο Τουρισμού για την αξιοποίηση, να τους παραχωρήσουμε ένα οικοδοπαιδικό τμήμα στα Λακόνια, εκεί που βρίσκεται και το τμήμα του ΕΝΜΕΦΑ, για να ανεγερθούν εκεί νέες εγκαταστάσεις της ΑΣΤΕΚ και να λαμβάνουμε από κοινού την υπόσχεση, Υπουργείο και Δήμος, ότι θα αναζητήσουμε τις κατάλληλες χρηματοδοτήσεις. Έχουμε κάνει ήδη μια εμπεριστατωμένη προμελέτη που έχει και προϋπολογισμό του τι θα χρειαστεί γι' αυτό και πώς θα γίνει τεχνικά και όλα αυτά. Δηλαδή είναι κάτι προχωρημένο σε ένα πολύ καλό επίπεδο, με την έννοια ότι αναλαμβάνει μια πολιτική δέσμευση το Υπουργείο να το προχωρήσει. Και μάλιστα πάντοτε με έδρα τον Άγιο Νικόλαο, το σημειώνω αυτό.
1: Καλά κάνετε και το σημειώνετε, γιατί πολλά ακούγονται και καλό θα είναι να πάψουν όλα αυτά να ακούγονται και πλέον να τονωθεί όσο δυνατόν περισσότερο το ότι η ΑΣΤΕΚ έχει έδρα τον Άγιο Νικόλαο και μόνο τον Άγιο Νικόλαο. Κύριε Δήμαρχε, θερμά ευχαριστώ. Θέμα σε επικοινωνία έτσι κι αλλιώς είναι μοναδική ζωντανή ενημερωτική εκπομπή στο τοπικό ραδιόφωνο, στο οποίο έχουμε δυνατότητα να λέμε τα θέματα της περιοχής μας. Να είστε καλά, την καλή μέρα μου. Καλή συνέχεια.
0: Όποτε θέλετε, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Είναι αν βγει ο Δήμαρχος τώρα στον αέρα, έχεις να του πεις, γιατί είναι πολλά θέματα που είναι σε εξέλιξη και... Ευτυχώς έχει μια τάση ο κ. Μενεγάκης να είναι θετικός στην επικοινωνία και με τους τοπικούς δημοσιογράφους, όχι μόνο με τους πιο εκτός Αγίου Νικολάου. Εδώ είμαστε και ελπίζουμε σε ένα καλοκαίρι στο νησί και ελπίζουμε και το βιώνουμε κιόλας, γιατί πάρα πολύ απλά έχουμε τρεις μαγαζάρες στον Αγίου Νικόλαο που προσωπούν αυτό ακριβώς το πράγμα. Το καλοκαίρι στο νησί το ζούμε σε όλη του την μεγαλοπρέπεια. Πιάτσα στην πλατεία του Αγίου Νικολάου, το καφέ εκείνο στο οποίο συναντάς φίλους και γνωστούς εκεί, έδρας πρώτες καλημέρες, με την καφεδάρα Super Wow Χαρμάνι Καφέ από εκλεκτούς μπαρίστα οι οποίοι ξέρουν πάρα πολύ καλά πώς να φτιάχνουν το καφέ σου ακριβώς έτσι όπως τον πίνεις. Λιμάνι μετά, τι να πεις για τον Πάγεμαρ που από τον το πρωί, το καφεδάκι, το πρωινό, το μπράνς και τα λοιπά, το βράδυ τα μπιτάκια, τα χαουζάκια και τα κοκτέιλάκια με ωραία παρτάκια, και νομίζω Πέμπτη κάνει το επιστροφή στο παρελθόν, μουσικές ωραίες από προηγούμενες δεκαετίες, αν δεν κάνω λάθος είναι κάθε Πέμπτη το παρτάκι αυτό, και απέναντι Αμμούδι, το νησί στην πόλη μέσα, Αμμούδι, παραλία, κοκτέιλ, μουσικές, κάθε μέρα. Υπέροχο, φρεσκότατο και πραγματικά λαχταριστό σούσι. Φαγητάρες μιλάμε στο Αμμούδι, έτσι. Και κοπές και κρέατα και μουσικάρες. Και τέλος του μήνα η συναυλιάρα με τον Πέτρο Ιακωβίδη και κάθε ευρώ από κάθε εισιτήριο στο Make a Wish. Μιλάμε τώρα για βραδιές οι οποίες γράφουν τη δικιά του ιστορία εδώ στον Αγίου Νικόλαο και έχουν υπογραφεί Αμμούδι, Αμμούδι, Μπάγιαμαρ και Πιάτσα, τα τρίκαλα του Αγίου Νικολάου.

0: Στην Ολυμπίου ελπίζει σε κάτι και θυμάται όλα όσα είχες πει. Και ας πηγαίνουμε στις διαφημίσεις των 9 και 30 που θα τα ακούσουμε σχεδόν 9 και 45. Αλλά με νεκάει ξανά αυτός, δεν μπορούμε να κόψουμε το ηρωή με τις ερωτοπαντήσεις στον Δήμαρχο. Και πάλι λίγα είπαμε. Θα μπορούσαμε να είχαμε πει πολλά πολλά περισσότερα. Πάμε στις διαφημίσεις τώρα και επιστρέφουμε, γιατί πήγαμε κουνάλι εχθές και μιλήσαμε με τον Μιχάλη Χουρδάκη, αλλιώς τον Ίσπιτα.
1: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ουχ, φτάσαμε!
4: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
9: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
10: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Γνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
11: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
12: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Τελευταία ημέρα σήμερα είμαστε τηλεφωνική επικοινωνία πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ έτσι γεμάτα. Φτάσαμε στα 7 λεπτά πριν από τις 10. Και πάμε τώρα να καλωσορίσουμε στην παρέα μας ένα μαγαζί το οποίο καθημερινά μας καλωσορίζει μεσημέρι και βράδυ με τα καλύτερα της κριτικής γαστρονομίας. Ταβέρνα Χριστίνες Λίμνες. Ένας χώρος ζωντανικός, ένας χώρος υπέροχος, ένας χώρος που η φιλοξενία η κριτική είναι πραγματικά στα καλύτερα της και ειδικός χώρος για τα παιδιά. Ένας παιδότοπος πίσω να παίζουμε την ψυχή τους και πάνω απ' όλα όλα εκείνα τα οποία χρειαζόμαστε για να πούμε ότι περνάμε καλά, ρε παιδί μου, στον τόπο μας. Ταβέρνα Χριστίνες Λίμνες. Ένας χώρος ιδανικός, ένας χώρος μοναδικός, ένας χώρος υπέροχος για μικρούς και για μεγάλους. Ταβέρνα Χριστίνης. Εκεί περνάμε όλες και όλοι καλά. Ένα τηλεφώνημα για τα πιο εξαιρετικά στο 2841-032-269. Η παρέα του Άγγελου Μαστοράκη είναι εκεί για να μας κάνει όλους εμάς να περάσουμε ακόμα καλύτερα. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Πραγματικά ένας χώρος ιδανικός, εξαιρετικός για να περνάμε όλες και όλοι υπέροχα και πάρα πολύ καλά. Ταβέρνα Χριστίνης, Λίμνες. Πάμε τώρα με Ραμπέλο, αλλά πάμε πιο βόρειο με Ραμπέλο. Πάμε Κουνάλι, εκεί όπου εχθές έγιναν τα εγγένεια και ο οικιασμός στο Ρίζες Κρήτης, το Λαογραφικό Μουσείο, με την υπογραφή του Μιχάλη Χουρδάκη Νίσπιτα μαζί με τον γιο του. Έχουν δημιουργήσει εκεί πέρα ένα χώρο ιδανικό για να γνωρίσουμε το χθες σήμερα, με πάρα πολλά αντικείμενα και πάρα πολλές ιστορίες από την κριτική παράδοση και από τη ζωή της καθημερινότητας του χθες. Πάμε να ακούσουμε την κουβέντα που κάναμε με τον Μιχάλη Χουρδάκη Νίσπιτα και βέβαια το καλωσόρισμα που μας έκανε στον χώρο με το που μπήκαμε ο Κωστής Χουρδάκης.

0: Σας καλωσορίσατε.
1: Σας έχω προσκαλέσει να κάνουμε τα εγγένεια, τον αγιασμό σε μια λαογραφική συλλογή η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 1/4 από όσα έχω συλλέξει τώρα και 70 χρόνια λαογραφικά στοιχεία. Ο χώρος είναι πολύ μικρός όπως είδες, αλλά αυτό είναι και καλό και κακό. Από την καλή μεριά το βλέπω εγώ, ότι μπορώ να ανανεώνω τα εκθέματα κατά καιρούς, ούτως ώστε ένας άνθρωπος ο οποίος θα δει 2, 3 και 4 φορές θα δει άλλα εκθέματα. Όπως παραδείγματος χάρη τώρα εγώ τα εργαλεία του προπάπου μου, του ξυλογλύπτη, δεν τα έχω βάλει μέσα, δεν τα έχω ρίξει. Και τα ανθιβόλια, δηλαδή τα σχέδια των τέμπλων που ξυλογλυφούσε. Αυτά είναι τώρα. Μέσα είδες εκθέματα από αγροτογεωργικά, κτηνοτροφικά εργαλεία, το καζάνι το παλιό, τα κλεντένια που λέω, τα κουνέτα που πηγαίνουν, τα σεφέρταση, που πηγαίνανε στο χωράφι το φαΐ των εργατών, τη φωντανιέρα που βάζαν τα φωντάν οι κυρίες και κερνούσαν μεταξύ, η συλλογή του Κουρέα του παλιού, του Μακαρίτη, του Ηλία του Τσουβαλά του παλιού Κουρέα της Νεάπολης, η συλλογή. Και μου τα έχει δώσει 15 μέρες πριν πεθάνει ο συγχωρεμένος. Από κάτω έχω τη συλλογή του Τζαγκάρι, το μπάγκο του Τζαγκάρι με τα καρφάκια του, τα καλαπόδια, τσιφέλους που φορούσαν οι κυρίες. Πιο πέρα έχω το γραφείο του παλιού μαθητή. Και μάλιστα όπως είδες έχω και 2 τετράδια του γυμνασιόπες ήταν αυτός, του Ιωάννου Γεωργίου Διαλυνάκη, του αδερφού του Διαλυνού Μιχάλη, που γράφει θεότητες, γράφει παλιά. Όσα τους μαθαίνανε το 1880.
2: Τώρα ο χώρος εδώ πέρα θα είναι επισκέψιμος ποιες ώρες, ποιες μέρες,
1: ο χώρος είναι επισκέψιμος από τις 10 το πρωί κάθε μέρα μέχρι τις 6 το απόγευμα.
2: Θα μείνει και το χειμώνα ώστε να έρθουν και τίποτα σχολεία, επισκέψεις από μαθητές ή μετά από συνεννόηση.
1: Εφόσον επιτύχουμε επίσκεψη μαθητών, θα ερχόμαστε μετά από ραντεβού να έρχονται τα παιδάκια να βλέπουν πώς ζούσαν οι παππούδες τους και οι πρόγονοι τους γενικά.
2: Πάντως είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να ζωνέψει ένα χωριό το οποίο δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι από τα ζωντανά χωριά του Μεσοκάπου του Μαραβέλου.
1: Όχι, αυτό έχει φθήνεις, έχει κατέβει τόσο πολύ που είναι 8-10 κάτοικοι Έλληνες, αλλά οι ξένοι που είναι εδώ είναι
2: γύρω στις
1: 50.
2: Μπράβο.
1: Έχουν αγοράσει παλιά σπίτια, τα έχουν ανακαινήσει.
2: Τέλος, η πρόταση του Μιχάλη Χουρδάκη, του Νίσπιτα, στον κόσμο, για ποιο λόγο να έρθει εδώ να κάνει την επίσκεψή του? Ποια είναι η πρόσκλησή σου?
1: Δεν είναι για τον καθένα, είναι μόνο για τους νοσταλγούς, οι οποίοι θέλουν να μάθουν ή να θυμηθούν πώς ζούσαν οι παλιοί άνθρωποι.
2: Αυτό και απλό και ξεκάθαρο, έτσι ακριβώς αυτός είναι ο ρόλος του ζυγμένου λαογραφικού μουσείου. Αν πάτε προς τον Πάνο Μαραμπέλο, εκεί προς την περιοχή της Νεάπολης, μπείτε λίγο στην οδοχώρα, ανεβείτε μέχρι το κουνάλι, αξίζει τον κόπο πραγματικά να δείτε πάρα πολλά αντικείμενα από εκείνα τα παλιά. Τώρα, αν είστε εδώ και θέλετε το αυτοκίνητό σας να είναι στα καλύτερα χέρια, μία είναι η επιλογή, μία είναι η σωστή λύση. Πρατήριο Αιτζίαν, Ζαγρέπ Πατρονάκη, για καθαρά καύσιμα, δυνατά καύσιμα και πάνω απ' όλα φροντίδα αυτοκινήτου μέσα έξω στο πλυντήριο Πατρονάκη, που το πλένετε και μόνοι, αλλά το πλένουν και οι άνθρωποι του πλυντηρίου, οπότε κανένα απολύτως άγχος. Καθημερινά καθαρά καύσιμα και δυνατά καύσιμα, ενώ λειτουργεί και το βουλκανιζατέρ Πατρονάκη για αλλαγή ελαστικών και έλεγχο στα μορτσέρ. Περάστε μια βόλτα και το αυτοκίνητό σας θα είναι σίγουρα στα καλύτερα χέρια. Για πρατήριο Αιτζίαν, Ζαγρέπ Πατρονάκη, θέση Φράμα στο Αμμούδι. Εμείς ξανά μαζί το πρωί αύριο, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ζωντανά 8 η ώρα ακριβώς στον αέρα για ένα ακόμα πάμε αέρα αυτό τη επιτέλους Παρασκευή. Τα λέμε και πάλι αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Να έχετε μια πολύ καλή ημέρα. Μένετε εδώ συντονισμένες για να ακούτε ραδιόφωνο 104,4.

0: Κόπηκε το ρεύμα? Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο? Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας? Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
3: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
4: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα, Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan, πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

Ζητώντας να αποκαλύψει.

Χαρίσατε μου μια γωνιά στο φίλο σας και μένα, να γράφω κάποτε κι εγώ τι έχω περασμένα. Έχω πολλά μέσα στο νου, πολλά μες στην καρδιά μου, και είναι η ζωή μου η πικρή, ατέλειωτη ιστορία. Παράκαιρα εμαράνθησαν τα χρόνια του μαγιού μου, δεν μου τα μάραν ο καιρός, αλλά η δυστυχία. Και θέλω τώρα, πριν σβεστώ από τη σκηνή του κόσμου, να χύσω η άμυρη κι εγώ μια σπίθα από το φως.

0: Το καλοκαίρι στη Νεάπολη έχει ρυθμό. Έχει μουσική, έχει γιορτή, έχει μπύρα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέοι Νεάπολης σας προσκαλεί σε μια σούπερ βραδιά διασκέδασης την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 στον υπέροχο και δροσερό Δημοτικό Κήπο Νεάπολης. Μια μοναδική μουσική βραδιά με τους 1550 επί σκηνής. Με ζωντανή μουσική, κέφι και την ξεχωριστή φιλοξενία των νέων Νεάπολης σας περιμένουμε σε μια μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή. Παρασκευή 17 Ιουλίου στον δροσερό κήπο της Νεάπολης. Τη μουσική θα ανοίξει το τοπικό συγκρότημα των Ιντερλούσεντ. Πυροβραδιά Νεάπολης 2026. Είσοδος ελεύθερη. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Εκεί που το καλοκαίρι συναντά τη μουσική.
1: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
2: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
7: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
8: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
9: 104,4 ο Άσης Δροσιάς, ΣΑΕΦΕΜ.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

Βόμβες που θα σπάσουν, συμβόλαια θανάτου σε ένα τέλος.

άκουσαν την ψυχή μου. Το έσκαψαν κι αυτό τα χρόνια. Πρώτη φορά το ξεστόμησε η μοναξιά μου. Στα χωράφια μιας νυχτιάς πανσέλινου της Μέμφης. Τώρα πλάι στα τσιμέντα που φιλούν ξεχαρφαλωμένες αναμνήσεις.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος. Μια πόλη. Όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410 26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.

εκεί που στέκει λίγο φως. Μη το τρομάξουμε και σπάσει σαν την κανάτα μιας γιορτής που τέλειωσα δόξα στην κόχη μιας μέρας άδεια.

νιώμο σου με το φτερό. Που έχουμε χρόνια τσακισμένο

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
5: Keep the Spirit Alive Youth Revival 2026. Ένα rock and roll festival αφιερωμένο στη ζωντανή μνήμη του Γιώργου Κουβάκη. Ένας ετήσιος θεσμός με αυτοκερδή χαρακτήρα επιστρέφει για το 2026 με τις μπάντες The Boos Brothers, The Clammers, The 300 Chords και την εφηβική μπάντα της πόλης, Barbiton, για μια αξέχαστη μουσική εμπειρία. Οι επισκέπτες επίσης θα μπορούν να απολαύσουν έκθεση κεραμικής, ζωγραφικής καθώς και χειροποίηση των κοσμημάτων, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου η τέχνη και η δημιουργικότητα συναντούν τη μνήμη και την κοινότητα. Σάββατο 25 Ιουλίου στο 3ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας. Ώρα έναρξης 8. Είσοδος ελεύθερη.
6: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410 21 711. ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης, στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο, με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
3: 104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.

0: Οι λέξεις είναι πονηρές, ποτέ δεν εννοούνε αυτό που λένε τα γράμματα, αυτό που θες να πούνε. Η πίστη, η αφοσίωση, το θάρρος, η πατρίδα.
1: Το Σύνταγμα, η νόμη μας, το γήπεδο, η κερκίδα.
0: Δεν είναι αυτά που λέγονται, είναι ένα πράγμα άλλο.

μοσολογισμούς. Σαν πέφτει νύχτα και το φως μου σφίγγει τα δεσμά του. Σαν ένα φίδι ακρόβατη μες του μυαλού μου τη σιωπή με σέρνει στην σπηλιά του. Μα σαν λαλί σου πετεινή στον αγαθό το λογισμό κυκλώνει την ουρά του.

0: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry & Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry & Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη. Τα viral φρούτα αλλιώς.
5: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
6: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
7: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

Πάνα προσκύνα τις εκκλησές, χαιρέτα τις γειτόνους. Μα με ένα μικρό χάροντας στο δάσος που κυνήγουν. Από μακρά μου φώνιαξε και από κοντά μου λέει: άντρας εσύ, άντρας κι εγώ, κι οι δυο μας αντριωμένοι. Έλα να παπαλέψουμε στο σιδερένιο αλόνι. Από χυπά το σίδερο και γύρου σατσαλένιους. 9 φορές τον είδα λεωνιός στο χάρο κάτω. Πάνω στους 8, πάνω στους 9 του χάρου βαροφάνι. Πιάνει τον νιό που τον περτσέ και κάτω τον εβάνι.

0: 104,4.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
6: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
7: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
1: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
3: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
4: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
5: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
4: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
6: Σας κάνουμε κράτηση ως ότου αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
5: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
4: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
5: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
4: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνους και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
5: Σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες

0: τηλέφωνα 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

0: 104,4.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
4: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιο.

0: διακοπή την Κυριακή, να την κοιτάζεις απ' το τζάμι. Να φεύγεις να έρχεσαι χωρίς διακοπή την Κυριακή, να την κοιτάζεις.
1: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
2: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
3: Το καλοκαίρι στη Νεάπολη έχει ρυθμό. Έχει μουσική, έχει γιορτή, έχει μπύρα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέοι Νεάπολης σας προσκαλεί σε μια σούπερ βραδιά διασκέδασης την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 στον υπέροχο και δροσερό δημοτικό κήπο Νεάπολης. Μια μοναδική μουσική βραδιά με τους 1550 επισκηνής. Με ζωντανή μουσική, κέφι και την ξεχωριστή φιλοξενία των νέων Νεάπολης σας περιμένουμε σε μια μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή. Παρασκευή 17 Ιουλίου στον δροσερό κήπο της Νεάπολης. Τη μουσική θα ανοίξει το τοπικό συγκρότημα των Ιντερλούσεντ. Μπυροβραδιά Νεάπολης 2026. Είσοδος ελεύθερη. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Εκεί που το καλοκαίρι συναντά τη μουσική.
4: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
5: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
6: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Ακούν

Εδώ είμαστε, όλα τέλεια λοιπόν, ξεκινάμε την εκπομπή μας. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα με Νατάσα Αποφίλιου και όλα τέλεια. Ξεκινήσαμε, Γεράσμος Ευαγγελάτος, Θέμης Καραμορατίδης, η γνωστή τριάδα, ξαναχτυπά. Έχουμε και ένα πολύ πολύ ωραίο βίντεο κλιπ να δούμε. Όσοι θέλετε να μπείτε στο YouTube και να παρακολουθήσετε το βίντεο κλιπ που έφτιαξε η ομάδα της Νατάσας για το καινούριο της τραγούδι. Εμείς θα ακούσουμε και αυτό, θα ακούσουμε και παλιότερα. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, μας αρέσει πάρα πολύ ούτως ή άλλως η Νατάσα Αποφίλιου. Καλώς ορίσατε λοιπόν, 2 ώρες μπροστά μας να παίξουμε και να ακούσουμε ωραίες μουσικές. Για να ξεκινάμε σιγά σιγά.

Αυτό που λέμε γλαρός πάει για ορεκτικό. Ο Μανώλης Άμελος τραγουδάει Γιάννη Χατζή, GR2.0. Πάρα πολλά έχει να μας πει αυτό το τραγούδι, χωρίς να μας λέει και τίποτα, αλλά έτσι είναι μερικά πράγματα. Τα αφαιρετικά πράγματα είναι πολύ πολύ καλύτερα από το να τα ακούς με κανονικές λέξεις. Λοιπόν, από το απίστευτο GR2.0 πάμε στο Θοδωρή Βουτσικάκη και ένα καλοκαιρινό τραγούδι. Ένα τραγούδι που μάλλον δεν έχει εποχή, αλλά μας αρέσει πάρα πολύ και ο τρόπος βέβαια που ερμηνεύει ο Θοδωρής τη τραγουδία του.

αρκούδες και ίγκλου και ταβέρνες στην πλατεία του χωριού. Τη λαμπίκο μια λίμνη αστραφτερή, μπαίνουν μπίχλες μόλι βγαίνουν καθαροί. Πιτσιδρόμιο να γλιστράνε τα μικρά,

Και χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια ο Γιώργης Χριστοδούλου με την Ανδριάνα Μπάμπαλη. Αυτοί οι δύο κανονικά πρέπει να κάνουν συγκρότημα. Κανονικότατα, το έχω πει πολλές φορές, ταιριάζουν απόλυτα, τα βρίσκουν μουσικά, είναι ωραία αισθητικά μαζί. Τότε γιατί δεν ωραίονται μαζί να, έτσι, να γίνει χαμός. Λοιπόν, εγώ τώρα θα σας

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
4: 104,4 Οάση Δροσιάς στα FM.
5: Έλα με πόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγμα ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Κάνε swipe στον με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων

Μπήκαμε στο δεύτερο ημιωράκι για σήμερα με τον Χάρη Βαρθακούρη και ένα τραγούδι που και αυτό γνωρίσαμε μέσα από την σειρά του Να Μ' Αγαπάς. Ήθελα να το βάλω πριν τελειώσει το προηγούμενο ημιώρο, αλλά τελικά δεν προλάβαμε, οπότε είπα να το ξεκινήσω. Λουκάς Παντόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Εδώ είμαστε και το επόμενο τραγούδι που έρχεται δεν παίζουμε αγγλόφωνα τραγούδια καθόλου συχνά, γιατί ούτως ή άλλως υπάρχουν άλλες εκπομπές που το κάνουν πάρα πολύ καλά αυτό, αλλά αυτό είναι μια εξαίρεση. Είναι μια υπέροχη συνεργασία που έκανε ο δικός μας Γιώργος Καραδήμος μαζί με τον θρύλο της pop Mark Almond. Το τραγούδι κυκλοφόρησε, φυσικά το έχουμε ακούσει και εδώ το ακούσαμε και πρώτη φορά κτλ. Με την Ελεονόρα Ζουγανέλης ντουέτο, ενώ τώρα θα το ακούσουμε με την αγγλική του βερσιόν, το οποίο πραγματικά είναι εξαιρετικό. Απολαύστε το.

Να και η νύχτα που μυρίζει για σεμί, αυτή ήταν η Νίνα Μαζάνη. Μας θύμισε ένα πάρα πάρα πολύ αγαπημένο τραγούδι που όσες διασκευές και αν έχει γίνει, είναι πραγματικά πάντα αγαπημένο. Με Θέμη Αδαμαντίδη βέβαια το πρωτότυπο και η Γλυκερία και πολύ πολύ άλλοι. Και ο Γιώργος Γιαννιάς από ό,τι θυμάμαι το έχει κάνει ή όχι. Δεν πειράζει, μπορεί και να κάνω λάθος, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι μέσα, μέσα στην καρδιά μας, μέσα στην ψυχή μας, είναι γύρω μας. Μυρίζουμε για σεμιά. Όσο μπορούμε ακόμα να μυρίζουμε για σεμιά, ειδικά σε θερινά σινεμά και τα λοιπά, τότε είναι το καλύτερό μας. Πάμε σε ένα κορίτσι εσωστρεφές τώρα, δηλαδή στην Ελεονόρα Μανώνα, που έχει ετοιμάσει αυτό το τραγούδι και πολλά πολλά ακόμα με παραγωγή των Δραμαμίνη.

αυτό το αγιόκλημα και τα γιασεμιά είναι που μας φέρνουν όλο ένα και πιο κοντά στο φινάλε της πρώτης ώρας εκπομπής, αλλά έχουμε ακόμα να ακούσουμε και ένα Γιάννη Κότσιρα, τι λέτε? Μετά θα κάνουμε το break και θα επιστρέψουμε.

0: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
1: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των θεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
5: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
6: Η ώρα είναι 3.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Η Ιντερνετ ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή
12: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Πήγαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής με Χάρης Αλεξίου, Όνειρα, όνειρα. Τι ωραίο τραγούδι, τι ωραίο τραγούδι. Μια πίστα από φόσφορο του Θάνου Μικρούτσικου και της Λίνας Νικολακοπούλου. Η έναρξη για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Καλοκαίρι 2026. Ο Ιούλιος πάντα ήταν, πάντα είναι και πάντα θα είναι ίσως από τους καλύτερους μήνες για διακοπές. Αρκετά ζεστός, το οφείλω να το ομολογήσω, αλλά και λίγο πιο ήσυχος σε σχέση με τις μέρες του Αυγούστου, έτσι. Όχι ότι φεύγουμε πολύ διακοπές, γιατί είδατε τις έρευνες. Ο ένας στους τρεις πάει διακοπές και αυτές κουτσουρεμένος. Τρεις, τέσσερις, πέντε μέρες, μια εβδομάδα το πολύ, στο τσακίρ κέφι.

Εκεί αν δεν μετρήσουμε τα κύματα με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και αυτή την υπέροχη διασκευή με τα πάρα πολλά παιδιά από χοροδίες, ζωντανά ηχογραφημένο από το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, περιμένουμε πώς και πώς και να κυκλοφορήσει, επισήμως ενώ, είναι καταπληκτική η διασκευή. Το τραγούδι βγήκε το 2002, τότε που ο Νίκος είχε κάνει το δίσκο Δίψα και πραγματικά το ένα τραγούδι ήταν πιο μεγάλη επιτυχία και από το επόμενο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα τον Ορέστη Ντάντο, όχι ακριβώς τον Ορέστη δηλαδή, την Ιουλία Καραπατάκη, γιατί έχει ένα τραγούδι που είναι statement και λέει «Δεν φοβάμαι τίποτα», όπως έχουν πολλά νοήματα όλα τα τραγούδια του Ορέστη. Τον Ορέστη θα τον έχουμε και καλεσμένο εδώ στην εκπομπή. Υπομονή και θα μάθετε τα πάντα όλα.

Αυτός ήταν ο Γιώργος Νταλάρας, αυτή ήταν Δραπέτε, σε ένα πολύ πολύ ωραία διασκευασμένο κομμάτι και φτάσαμε στο φινάλε του τρίτου ημιώρου. Δεν θα σας αφήσουμε έτσι με τραγούδι, θα κλείσουμε, αλλά θα κάνουμε ένα μικρό break και θα επιστρέψουμε και πάλι μαζί για το τέταρτο και τελευταίο.

0: Όλα και όλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
4: Έλαμπετ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμπετ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
8: Ετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Αυτή ήταν η Ελένη Πέτα. Είχαμε ορκιστεί ότι εμείς θα συμπληρώσουμε και το τέταρτο ημίωρο. Και αυτό κάνουμε. Τώρα μόλις το ξεκινήσαμε. Τέταρτο ημιωράκι λοιπόν για τη σημερινή εκπομπή. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και εμείς είμαστε εδώ πιστοί στο ραντεβού μας, στη θέση μας, φυσικά στο ρεπερτόριό μας και πολλά πολλά ακόμα. Λοιπόν, τι θα λέγατε από την Ελένη Πέτα να ακούσουμε ένα νέο παιδί. Το όνομά του είναι Μάριος Ψαριανός. Τον έχουμε φέρει και εδώ στην εκπομπή. Έχουμε ακούσει τα τραγούδια του. Τον αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ γιατί είναι πάρα πολύ φωτεινό παιδί. Και το Blues on 30 είναι από τα τραγούδια που έχουμε ξεχωρίσει.
1: Ήμουν ανιός και μπήκα στάτα. Τα όνειρά μου πια στην πάντα. Κουρασμένα

0: Αυτή ήταν η ΕΚΜΕΚ, ο Άλκης Κανίδης και η παρέα του. Εγώ μεγάλωσα σαν λύκος. Το τραγούδι αυτό έχει ένα καταπληκτικό βίντεο κλιπ που αξίζει τον κόπο να μπείτε στο YouTube και να το δείτε. Λοιπόν, πάμε στην ταράτσα του Παπαζό. Στη βεράντα, στην ταράτσα νομίζω έτσι. Εκεί λοιπόν συναντήθηκε με πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Ένας από αυτούς είναι ο Ακύλας και εκεί σκαρώσανε και το ατελιέ. Τι ωραίο τραγούδι.
1: Έτοιμοι. Καλώς τα παιδιά.
2: Καλώς σε βρήκαμε.
1: Ακύλας, τον Παπαζό λοιπόν. Χάρηκα πολύ. Για πείτε ρε παιδιά λοιπόν, πώς γνωριστήκατε?

Αν διστάσεις και άμα χαθείς, αν τρομάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: γελάσεις και μακρυφτείς. Όλοι γελάσεις και τρελαθείς.
1: Καμιά φορά η τεχνολογία δεν μας τα λέει καλά. Η αλήθεια είναι δεν μας τα λέει καλά, γιατί προσπαθούμε να βάλουμε το επόμενο κομμάτι και για κάποιο λόγο δεν θέλει. Μπορεί και να θέλει, μπορεί και να μην θέλει, αλλά τι να κάνουμε, ξέρετε. Είναι αυτά που γίνονται με τα MP3 και πραγματικά κι εμείς παλεύουμε καμιά φορά να δούμε πώς θα πάει παρακάτω. Λοιπόν, εδώ είμαστε εμείς. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Αυτός ήταν ο Παπαζό. Και από τον Παπαζό, πάμε στον Φίλιππο Πιάτσικα.

Με ένα αφιερωμένο τραγούδι φτάσαμε στο φινάλε της σημερινής εκπομπής. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Ξέρετε ότι δεν σας αφήνω με τίποτα παραπονεμένους χωρίς τραγουδάκι. Και έτσι, επειδή μας αρέσει να ακροβατούμε και να οδηγούμε πολλές φορές, ειδικά το καλοκαίρι, σε κάτι απόκρημνα μέρη, σε κάτι νησιά υπέροχα που είναι οι δρόμοι φτιαγμένοι ουσιαστικά ξυστά από τον κρεμό, θυμήθηκα και το τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλογλου με την Εφέλη Φασούλη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το ξυστά από τον κρεμό και να σας αποχαιρετήσουμε. Θα τα πούμε πάλι αύριο, να περνάτε πάρα πολύ καλά και να αγαπάτε τη μουσική και γενικότερα τον εαυτό σας. Πάνω απ' όλα τον εαυτό σας και μετά αγαπάτε και τους υπόλοιπους.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Τον 4,4.

0: Γιάννη.
1: Έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
1: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
1: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φορά κράνος.
2: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr

0: Keep the Spirit Alive Youth Revival 2026. Ένα rock and roll festival αφιερωμένο στη ζωντανή μνήμη του Γιώργου Κουβάκη. Ένας ετήσιος θεσμός με αυτοκερδή χαρακτήρα επιστρέφει για το 2026 με τις μπάντες The Bush Brothers, The Clammers, The 300 Colts και την εφηβική μπάντα της πόλης, Barbiton, για μια αξέχαστη μουσική εμπειρία. Οι επισκέπτες επίσης θα μπορούν να απολαύσουν έκθεση κεραμικής, ζωγραφικής καθώς και χειροποίηση των κοσμημάτων, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου η τέχνη και η δημιουργικότητα συναντούν τη μνήμη και την κοινότητα. Σάββατο 25 Ιουλίου στο 3ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας. Ώρα έναρξης 8. Είσοδος ελεύθερη.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΚΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
3: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
4: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
1: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Κόπηκε το ρεύμα. Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

104,4 για μικρά και μεγάλα παιδιά. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: φλούβιο.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
3: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Καλώς σε βρίσκω και πάλι εδώ, Ράδιο 104,4, Άγιος Νικόλαος.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
2: Εκατόν 104,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Στις αρχές της δεκαετίας του 80, στις αρχές και της δικής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι. Το ελληνικό τραγούδι για σήμερα και κάθε μέρα εκτός Κυριακής από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Λαϊκά ξενοδοχεία, τον Μαμαγκάκη Ιωάννου, όπως συμπεριλήφθηκε στον κύκλο τους «Κέντρο Διερχομένων», από τη φωνή της Ελευθερίας Ερβανιτάκη. Καλώς ήρθατε και καλή σας ακρόαση.

20 χρόνια χωρίζουν τον παρελθόντα από τον παρόντα χρόνο του ίδιου τραγουδιού. Πού το πήγαν το παιδί στα 1990 από την Αλίκη Καγελόγλου, πού το πάνε το παιδί στα 1970 από τον Γρηγόρη Μπιθικότση. Χελιδόνησε κλουβί, ο τίτλος του δεύτερου, πού το πήγαν το παιδί, ο τίτλος του πρώτου. Με τη μουσική πάντα του Μάνου Χατζηδάκη και το στίχο του Νίκου Γκάτσου.

Μεταξύ δύο ενοτήτων παρεμβάλλεται η Μαρινέλα. Κατά κάποιο τρόπο ως intermedio, η γυάλινη καρδιά των Νίκου Αντίπα και Ελίνας Νικολοκοπούλου από τη φωνή της πρώτης.

Ο τρελός συγκάνος του Βασίλη Τσιτσάνης, την μελωδία του οποίου βασίστηκε η σύνθεση των Χατζηδάκη Κακογιάννη «Αγάπη που γίνες δίκοπο μαχαίρι» για τις ανάγκες της ταινίας του δεύτερου «Στέλλα». Σύνθεση των Χατζηδάκη Κακογιάννη «Αγάπη που γίνες δίκοπο μαχαίρι» για τις ανάγκες της ταινίας του δεύτερου «Στέλλα».

Το τραγούδι που χώρισε την καριέρα του Στράτου Διονυσίου στα δυο. Στο πριν και στο μετά. Το τραγούδι των Πλέσσα Παπαδόπουλου «Βρέχει φωτιά στη στράτα μου» ζωντανά σε μια δεύτερη εκτέλεση από τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου.

Δύο και πλέον δεκαετίες πίσω, στα μέσα του 80, στα 1984 πιο συγκεκριμένα, τον Σπανού Νικολακοπούλου ήταν πάντα η νύχτα από τη φωνή της Άλκης της Πρωτοψάλτη.

Πίσω στους καιρούς του 70, ο Περικλής Περάκης τραγουδά Γιώργο Χατζηνάσιο. Σε στίχους του Νίκου Γκάτσου, της Μοίρας Σταδράκτη.

Από το 80 στο 70 και τα να πάλι. Η Σταμάτης Κεραουνάκης, Λίνα Νικολακοπούλου, στα πρώτα τους δισκογραφικά βήματα. Το καλοκαίρι θα έρθει με τη φωνή της Χριστιανας.

Το καλοκαίρι θα έρθει. Το πρώτο τραγούδι του κύκλου Sorry Be Damn θα πει τρελαίνω με τον Σταμάτη Κραουνάκη και Λίνα Νικολακοπούλου στα 1982 με τις ερμηνείες της Χριστιάνας. Από τον ίδιο κύκλο η νύχτα θέλει.

Η Εστουδιαντίνα και ο Μπάμπης Τσέρτος στο ξενιτεμένο μου πουλί. Παραλλαγμένος παραδοσιακός 15 σύλλαβος από τον Γιώργο Αρμένη, μελοποιημένος από τον Χρήστο Λεοντή.

0: Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας ακούσατε, φίλες και φίλοι. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ού περπερεύεται. Ού φυσιούται, ού κασχημονεί, ού ζητεί τα εαυτής, ού παροξύνεται, ού λογίζεται το κακόν, ού χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
4: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
5: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη. Τα viral φρούτα αλλιώς.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.

Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος.

0: Keep the Spirit Alive Youth Revival 2026. Ένα rock and roll festival αφιερωμένο στη ζωντανή μνήμη του Γιώργου Κουβάκη. Ένας ετήσιος θεσμός με αυτοκερδή χαρακτήρα επιστρέφει για το 2026 με τις μπάντες The Bush Brothers, The Clammers, The 300 Chords και την εφηβική μπάντα της πόλης, Barbiton, για μια αξέχαστη μουσική εμπειρία. Οι επισκέπτες επίσης θα μπορούν να απολαύσουν έκθεση κεραμικής, ζωγραφικής καθώς και χειροποίητων κοσμημάτων, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου η τέχνη και η δημιουργικότητα συναντούν τη μνήμη και την κοινότητα. Σάββατο 25 Ιουλίου στο 3ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας. Ώρα έναρξης 8. Είσοδος ελεύθερη.
1: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.

0: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
1: 104,4. Ραδιόφωνο με στυλ.
2: Από την ξένη δισκοθήκη, το 104,4.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
3: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
2: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
4: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
3: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
2: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
2: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτέχνους και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
3: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές.

0: 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

Τζάζ από τους 104,4. Συνήθως κάθε Πέμπτη βράδυ στις 9 και σε δεύτερη μετάδοση ανάμεσα στις 2 και τις 3 κάποιες βραδιές ξημερώματα.

ξεκινήσαμε με την κυρία Νάνα Σιμόπουλος. Όπως καταλαβαίνετε, ελληνικής καταγωγής. Wings and Air. Μια ηχογράφηση που μας πάει πίσω στα 1986.

0: I'd like to play a composition now by a brilliant young composer. His name is Tom McIntosh. He has created a tune for the quintet, and it's titled The Cupbearers.
1: Τα περί του κομματιού τα είπε ο ίδιος ο Dizzy Gillespie. Εμείς να προσθέσουμε ότι πρόκειται για χορεύση που έγινε στα πλαίσια του Monterey Jazz Festival του 1963.

Για τη συνέχεια, μια από τις μεγάλες μορφές της jazz μαζί με μεγάλες μορφές γύρω του, John Coltrane, ηχογραφήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου του 1960. John Coltrane, 1 and 4. Παίζουν ο ίδιος τον ροσαξόφωνο, McCoy Tyner πιάνο, ο Steve Davis μπάσο, ο Elvin Jones τύμπανα.

Συνεχίζουμε με τον Bill Saxton, έναν σαξοφωνίστα και μια ηχογράφηση του 1991 κάπου από τη Γερμανία. Το κομμάτι είναι δικό του, One for Joe's. Μαζί του ο Christoph Sanger πιάνο, ο Christian Kaffenst, αν το διάβασα καλά μπάσου, και ο Heinrich Köberling τύμπανα. Christoph Sanger πιάνο, ο Christian Kaffenst.

Σειρά έχει ο Γιώργος Τρανταλίδης που συμπαθεί πολύ αυτή εδώ η εκπομπή. Χώρες 1984. Μαζί του ο Τόνι Λάκατος, τανόρο σαξόφωνο, Γιάννης Πάθας, ηλεκτρική κιθάρα, ο Τάκης Πατερέλης, σοπράνο σαξόφωνο, ο Πάνος Γκέκας, πλήκτρα, ο Νίκος Πολίτης, ηλεκτρικό μπάσο, ο Λάζλο Ατήλα, κιθάρα πλήκτρα, ο ίδιος βέβαια όπως καταλαβαίνετε, τύμπανα.

Μετά από όλα αυτά, μετά από την ελληνική jazz, πάμε στην αφρικάνικη jazz. Πάμε στο Manu Dibango του 1998 από τον ομώνυμο δίσκο Electric Africa, το κομμάτι που θα ακούσουμε. Μια δουλειά στην οποία συμμετείχαν, τιμήσανε και προφανώς τον ίδιο, μια που θεωρείται μια από τις σπουδαίες μουσικές μορφές της χώρας του, αλλά και του παγκόσμιου μουσικού στερεώματος, ο Manu Dibango. Σε αυτό το δίσκο συνυπάρχει με τον Herbie Hancock, τον Bernie Worrell, τον Bill Laswell, τον Nick Scopelitis, τον Aug Dieg, τον Mori Kanté και, όπως ο ίδιος τον ονομάζει, η παρέα ή μάλλον η συμμορία, The Soul Makossa Gang.

Θα τελειώσουμε, φίλες και φίλοι, αυτήν εδώ την εκπομπή με Dewey Redman. Everything Happens to Me. Ηχογραφήθηκε τον Ιούλιο του 1992 και σε αυτή την ηχογράφηση συμμετέχουν ο Dewey Redman, τον τενόρο σαξόφωνο, Cameron Brown, μπάσο και ο Leon Parker, τύμπανα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ξέρουν το δρόμο από μικρή.

Σαν τράβηξαν για τη δύση. Μεσάνυχτα τους φόρτωσαν σε ένα παλιό καράβι, μες στο αμπάρι παγωνιά.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

ήταν να χαλέει ένα πίδι. Πάνω από το κουνουπίδι μπαφ και πέφτει ένα πίδι. Σαν ο κόσμος να χανόταν, γέλισε το κουνουπίδι. Μπαφ καπνός το σαμιαμίδι, χώνεται στο ροκανίδι.

101,4 στον Άγιο Νικόλα. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Agios Nikolaos, Crete.

0: 104,4 η ποιότητα τα FM.
1: Δεν ήταν νησί, ήταν θεριό που κοίτουνταν στη θάλασσα. Δεν ήταν νησί.

Θρυνούσε και φουρτούνιαζε το πέλαγο. Που θρυνούσε και φουρτούνιαζε το πέλαγο. Να πανευτερωθεί η Κρήτη.

Μεγάλος, μεγαλώσαν όλοι αυτοί, βλέπεις. Ρε Μίλτο Πασχαλίδη! Πρώτη Μαΐου.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητητά εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

Στις αρχές της δεκαετίας του 80, στις αρχές και της δικής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι. Το ελληνικό τραγούδι για σήμερα και κάθε μέρα εκτός Κυριακής από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Λαϊκά ξενοδοχεία, το όνομα Μαγκάκη Ιωάννου, όπως συμπεριλήφθηκε στον κύκλο τους Κέντρο Διερχομένων, από τη φωνή της Ελευθερίας Ερβανιτάκη. Καλώς ήρθατε και καλή σας ακρόαση.

20 χρόνια χωρίζουν τον παρελθόντα από τον παρόντα χρόνο του ίδιου τραγουδιού. Πού το πήγαν το παιδί στα 1990 από την Αλίκη Καγελόγλου, πού το πάνε το παιδί στα 1970 από τον Γρηγόρη Μπιθικότση. Χελιδόνησε κλουβί. Ο τίτλος του δεύτερου, πού το πήγαν το παιδί, ο τίτλος του πρώτου. Με τη μουσική πάντα του Μάνου Χατζηδάκη και το στίχο του Νίκου Γκάτσου.

Μεταξύ δύο ενωτήτων παρεμβάλλεται η Μαρινέλα. Κατά κάποιο τρόπο ως intermedio, η γυάλινη καρδιά των Νίκου Αντίπα και Ελίνας Νικολοκοπούλου από τη φωνή της πρώτης.

Ο τρελός τσιγκάνος του Βασίλη Τσιτσάνης, την μελωδία του οποίου βασίστηκε η σύνθεση των Χατζηδάκη Κακογιάννη «Αγάπη που γίνες δίκοπο μαχαίρι» για τις ανάγκες της ταινίας του δεύτερου «Στέλλα».

Το τραγούδι που χώρισε την καριέρα του Στράτου Διονυσίου στα δύο. Στο πριν και στο μετά. Το τραγούδι των Πλέσσα Παπαδόπουλου «Βρέχει φωτιά στη στράτα μου» ζωντανά σε μια δεύτερη εκτέλεση από τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου.

Δύο και πλέον δεκαετίες πίσω, στα μέσα του 80, στα 1984 πιο συγκεκριμένα, τον Σπανού Νικολακοπούλου ήταν πάντα η νύχτα από τη φωνή της Άλκης της Πρωτοψάλτη.

Πίσω στους καιρούς του 70, ο Περικλής Περάκης τραγουδά Γιώργο Χατζηνάσιο. Σε στίχους του Νίκου Γκάτσου, της Μοίρας Σταδράκτη.

Από το 80 στο 70 και τα να πάλι. Η Σταμάτης Κραουνάκης, Λίνα Νικολακοπούλου, στα πρώτα τους δισκογραφικά βήματα. Το καλοκαίρι θα έρθει με τη φωνή της Χριστιανας.

Το καλοκαίρι θα έρθει. Το πρώτο τραγούδι του κύκλου Σαριμπιντάμ θα πει τρελαίνω με τον Σταμάτη Κραουνάκη και Λίνας Νικολακοπούλους τα 1982 με τις ερμηνείες της Χριστιάνας. Από τον ίδιο κύκλο η νύχτα θέλει.

Η Εστουδιαντίνα και ο Μπάμπης Θέρτος στο ξενιτεμένο μου πουλί. Παραλλαγμένος παραδοσιακός 15 σύλλαβος από τον Γιώργο Αρμένη, μελοποιημένος από τον Χρήστο Λεοντή.

0: Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας ακούσατε, φίλες και φίλοι. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητητά εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Τζάζ από τους 104,4. Συνήθως κάθε Πέμπτη βράδυ στις 9 και σε δεύτερη μετάδοση ανάμεσα στις 2 και τις 3 κάποιες βραδιές ξημερώματα.

ξεκινήσαμε με την κυρία Νάνα Σιμόπουλος. Όπως καταλαβαίνετε, ελληνικής καταγωγής. Wings and Air. Μια ηχογράφηση που μας πάει πίσω στα 1986.

0: I'd like to play a composition now by a brilliant young composer. His name is Tom McIntosh. He has created a tune for the quintet, and it's titled The Cup Bearers.
1: Τα περί του κομματιού τα είπε ο ίδιος ο Dizzy Gillespie. Εμείς να προσθέσουμε ότι πρόκειται για χορεύση που έγινε στα πλαίσια του Monterey Jazz Festival το 1963.

Για τη συνέχεια, μια από τις μεγάλες μορφές, τη jazz μαζί με μεγάλες μορφές γύρω του, John Coltrane, ηχογραφήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου του 1960. John Coltrane, 1 and 4. Παίζουν ο ίδιος τον ροσαξόφωνο, McCoy Tyner πιάνο, ο Steve Davis μπάσο, ο Elvin Jones τύμπανα.

Συνεχίζουμε με τον Bill Saxton, έναν σαξοφωνίστα και μια ηχογράφηση του 1991 κάπου από τη Γερμανία. Το κομμάτι είναι δικό του, One for Jaws. Μαζί του ο Christoph Sanger, πιάνο, ο Christian Kaffenst, αν το διάβασα καλά μπάσου, και ο Heinrich

Σειρά έχει ο Γιώργος Τρανταλίδης που συμπαθεί πολύ αυτή εδώ η εκπομπή. Χώρες 1984. Μαζί του ο Τόνι Λάκατος

Τενόρο σαξόφωνο Γιάννης Πάθας, ηλεκτρική κιθάρα Τάκης Πατερέλη, σοπράνο σαξόφωνο Πάνος Γκέκας, πλήκτρα ο Νίκος Πολίτης, ηλεκτρικό μπάσο ο Λάζλο Ατίλα, κιθάρα πλήκτρα ο ίδιος βέβαια όπως καταλαβαίνετε, τύμπανα.

Μετά από όλα αυτά, μετά από την ελληνική jazz, πάμε στην αφρικάνικη jazz. Πάμε στο Manu Dibango του 1998 από τον ομώνυμο δίσκο Electric Africa, το κομμάτι που θα ακούσουμε. Μια δουλειά στην οποία συμμετείχαν, τιμήσανε και προφανώς τον ίδιο, μια που θεωρείται μια από τις σπουδαίες μουσικές μορφές της χώρας του, αλλά και του παγκόσμιου μουσικού στερεώματος, ο Manu Dibango. Σε αυτό το δίσκο συνυπάρχει με τον Herbie Hancock, τον Bernie Worrell, τον Bill Laswell, τον Νίκη Σκοπελίτη, τον Aug Dieg, τον Μόρι Καντέ και, όπως ο ίδιος τον ονομάζει, η παρέα ή μάλλον η συμμορία, The Soul Makossa Gang.

Θα τελειώσουμε φίλες και φίλοι αυτήν εδώ την εκπομπή με Dewey Redman, Everything Happens to Me. Ηχογραφήθηκε τον Ιούλιο του 1992 και σε αυτή την ηχογράφηση συμμετέχουν ο Dewey Redman, τον ορσαξόφωνο Cameron Brown, μπάσο και ο Leon Parker τύμπανα.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.